Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, Web Radio. I'll go.

0: Και τι Κυριακή είναι αυτή η αλήθεια, καλησπέρα. Μια Κυριακή η οποία θα μας δώσει την ομάδα, το δεύτερο εισιτήριο για την GBL και θα σημάνει και αυτόματα την λήξη των εργασιών στην φετινή Elite League, ένα πρωτάθλημα που και πάλι αποδείχθηκε συναρπαστικό, όπως άλλως το περιμέναμε. Ένα πρωτάθλημα που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τέλος, είτε λέγεται κανονική περίοδος, είτε play-off, είτε λέγεται Final Four. Και θα είμαστε μαζί σήμερα σε αυτή την τελευταία πράξη του έργου για να δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα ακολουθήσει τη Δόξα Λευκάδα στην GBL. 6 και 4 λοιπόν, τελικός Παπάγου Βίκος Ιωαννίνων και θα δούμε ποια την ομάδα, όπως είπαμε, η οποία θα ακολουθήσει τη Δόξα Λευκάδας στην Greek Basketball League. Κατά τα άλλα έχουμε και αγώνα play-off για την National League 1 ανάμεσα στο Παλαιό Φάληρο και τον Αμίντα. 2-1 για τον Αμίντα το σκορ, 15-12 για το Παλαιό Φάληρο. Έχουμε αγώνα και για τα play-off της Στίχημαν GBL ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και το Περιστέρι, με το Περιστέρι να προηγείται από ό,τι βλέπω 49-48. Θα είμαστε εδώ για να σας μεταφέρουμε κάθε λεπτομέρεια μιας συναρπαστικής, όπως αναμένεται, ημέρας. Λοιπόν, έχουμε μέχρι στιγμής Παλαιό Φάληρο Αμίντας 12-7, 5,5 λεπτά για το τέλος πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε και ειδικό πρωτάθλημα ανόδου στην Women National League, Νέοι Εσπέρου Ολύμπια Αργολίδας 2-13. Πρωτάθλημα νέων ανδρών αντί 21, Αρετσού Καλαμαριάς Όλυμπος. Τώρα σε λίγο αρχίζει ο αγώνας. Έχουμε και τα πρωταθλήματα των ενώσεων. Θα έλεγα να πάμε στο Παλαιό Φάληρο, τι λέτε? Θα έλεγα να πάμε στο Παλαιό Φάληρο.
1: Δεν τα κατάφερε στην πρώτη. Ήταν εύστοχος στη δεύτερη όμως. Τους δίδει στους 4 και ο Αμίντας στους 13. Καρακώστας πήρε το σκρίν από τον Καλογερία που πέρασε στη θέση του Μπόγρη. Ο Κοντούβης τώρα και αυτός πέρασε στη θέση του Λάκοβ. Βρήκε χώρο, δεν τα κατάφερε όμως. Rebound από τον Ζούπα. Ο Λιβανός πέρασε στην πεντάδα του Αμίντα και ο Ναυτιλιώτης. Ο Λιβανός με το 77, ο Ναυτιλιώτης με το 15. Ο Ζούπας έχει την μπάλα. Καλή αμυνά από τον Τσορμπατζόγλου. Κλέβει ο Καρακώστας και πάει δεξιά, αλλά δεν τα καταφέρνει εδώ. Πάσα από τον Ζούπα και το φάουλ. Καθαρό. Κερδίζει ο Γκίκας. Ο Κορκότζελος. Σπάσε ο Ναυτιλιώτης μπροστά στον Καλογερία. Υπήρχε σημαντική διαφορά ύψους εκεί. Προσπάθησε με την ταχύτητα ο Ναυτιλιώτης, αλλά έπεσε σε βήματα. Κότζελος στον πάγκο και ο Ματζούρος στην πεντάδα του Αμίντα. Σκολεί η προσπάθεια από τον Τσορμπατζόγλου, δεν τα κατάφερε για τρεις. Πάθησε ο Ματζούρος να συνεργαστεί με τον Λιβανό, ήταν, δεν τα κατάφερε. Κλείψιμο εκ νέου για το Φάλιρο και το φάουλ. Ένας άλλος νεοφερμένος στην πεντάδα του Φαλήρου έκανε το out, είναι της Κακαρούχας. Καλογερίας. Υπάρχει σφύριγμα για γραμμή. Λάθος. Τζάιδα. Ματούρο στον Τουζίδη. Για τρεις και πάλι ο Τουζίδης. Εύστοχος ο Θανάσης Τουζίδης. Πολύ πυρός και πολύ αποτελεσματικός και έξω από τα 6.75. Το αποδεικνύει με το δεύτερο του τρίποντο. Φτάνει τους 7 πόντους ήδη από τους 16 του Αμίντα που πέρασε μπροστά. Σειρά του Καλογερία και αυτός θα καταφέρνει. Τρίποντο και από τον Στράτο Καλογερία που είχε επιχειρήσει και πετύχει και αρκετά και κατά τη διάρκεια της κανονικής περίοδου. Βέβαια εδώ η μπάλα έχει ζυγίζει αλλιώς. Ο Ζούπας με τον Λιβανό. Ο Ατζούρος Ντουζίδης με αυτοπεποίθηση τα καταφέρνει για δύο αυτή τη φορά όμως. Το σούτ του βέβαια πολύ πιο δύσκολο από όσο τα προηγούμενα. Και ισοπαλία 18-18. Σπαθεί ο Κακαρούχας. Πάει με τον Ναυπλιώτη και κερδίζει το φάουλ. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. Θα έχει δύο βολές ο Δημήτρης Κακαρούχας και την ευκαιρία βεβαίως να γράψει και το δικό του όνομα στο σκόρερ. Να γίνει ο έκτος διαφορετικός του Φαλήρου που πετυχαίνει έστω και ένα πόντο ήδη από την πρώτη περίοδο. Ο Φαλήρου που δεν έχει στη δωδεκάδα του τον ξένο του, τον Λούκα Ήλιτς. Δεύτερη βόλη εύστοχη για τον Κακαρούχα στο 20-18 και πίεση από το Φάλιρο. Ο Ζούπας με τον Τσιλιμπάρη που πέρασε και αυτό στο παιχνίδι. Ο Ζούπας προσπαθεί να βρει χώρο. Εδώ έχουμε φάουλ που κερδίζει ο Ντουζίδης από τον Μπατζόγλου. Ντουζίδης που έχει αυτό το πλεονέκτημα, όντας και παίκτης που μπορεί να παίξει στο post και λόγω ύψους και λόγω όγκου, αλλά έχει καλό σούτ από μακριά, οπότε χρειάζεται κάποιον με ίδια χαρακτηριστικά. Αν δεν υπάρχει τέτοιος, μπορεί να εκμεταλλευτεί είτε το ύψος του είτε το καλό του σούτ. Εδώ πετυχαίνει και τη βολή. Μειώνει σε 20-19 και γίνεται ο πρώτος διψήφιος του μάτς. Φτάνει τους 10 πόντους ήδη ο Θανάσης Λουζίδης. Η δεύτερη είναι άστοχος. Ο Παδημετρίου τα κατάφερε να πάρει το rebound και πάει γρήγορα. Ο Κακαρούχας το σκέφτηκε, δεν το έκανε. Τη γωνία. Θα μείνουν κάποια δευτερόλεπτα και για τον Αμίντα. Έριξε μια ματιά ο Κοντούδης. Τσορμπατζόγλου. Παπαδημητρίου πήγε προς 45 μοίρες και τα κατάφερε. 23-19. Μια προσπάθεια από τον Ζούπα. Δεν ξέρω αν ήταν
0: μάλιστα
1: πρόθεσμη. Όχι, πάντως ό,τι και...
0: 23-19 προηγεί το παλιό Φάλιρο του Αμίντα σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Ο Αμίντας προηγείται με 2-1 στη σειρά, σε μια σειρά που θα πρέπει να περιμένουμε, καθώς ο Χολαργός Πέτυχε δεύτερη συνεχόμενη νίκη με το Πανελλήνιο, το σκορ είναι στο 2-2 και να πούμε ότι αυτή η σειρά κρίνεται στις 4 νίκες, καθώς ξεκίνησε από 2-0 υπέρ του Πανελληνίου. Άρα λοιπόν θα τραβήξει αυτό τον πρώτο όμιλο. Στον δεύτερο όμιλο έχουμε ήδη ζευγάρι, τον Κρόνο με ένα Αθλητική Ένωση Γλαύκου Εσπέρου. Στον τρίτο όμιλο η Χάνθ που πέρασε με 4-0 περιμένει τον νικητή της αναμέτρησης Κομωτινή Ελευθερούπολη. Η Κομωτινή απάντησε στο break της Ελευθερούπολης, 2-2 το σκορ και περιμένει στην Κομωτινή θα κριθεί η επόμενη θέση του τελικού. Λοιπόν, όπως είπαμε, 23-19 προηγείται το παλαιό φάληρο του Αμπίντα και έχουμε μέχρι στιγμής 2 πόντια από τον Καρακώστα, 2 από τον Κακαρούχα, 3 από τον Παπαδημητρίου, 5 από τον Τζορμπατζόγλου, 4 από τον Τζάιδα, 4 από τον Μπόγρη και 3 από τον Καλογερία. Αυτή είναι 23 πόντια για το παλαιό φάληρο. Για τον Αμπίντα, κάτι λίγο παραπάνω από τους μισούς έχει ο Ντουζίδης με 10 πόντους, 3 έχει ο Στεριάκης, 4 ο Κορκότζελος, 2 ο Δαμιανός. Αυτό είναι μέχρι στιγμή η εικόνα του αγώνα στο παλαιοφάλιρο. 23-19 προηγείται το παλαιοφάλιρο του Αμίντα. Πάμε για το δεύτερο δεκάλεπτο.
1: Είμαι και για εμάς τους δημοσιογράφους.
0: Να πούμε ότι την ίδια στιγμή το Περιστέρι προηγείται 55-54 στην Θεσσαλονίκη του ΠΑΟΚ. Και ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο στο παλαιοφάλιρο. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει.
1: Πάλι να ξεκινήσει στην επίθεση στο δεύτερο. Κομμάτι του παιχνιδιού στο δεύτερο δεκάλεπτο. Και θα το κάνει με τον Κακαρούχα. Και τον Παπαδημητρίου. Καλογερίας. Κοντούδης που θα παίξει με πλάτη, αλλά βρήκε στη γωνία τον Κακαρούχα, δεν τα κατάφερε αυτός. Τσιλιμπάρης με τον Λιβανό για την ομάδα του Αμίντα και ο Ζούπας που προσπαθεί να πάρει ένα σούτ, διαμαρτύρεται, αλλά αυτό που χρεώθηκε και πιστώθηκε αντίθετα στον αντίπαλό του ήταν ένα μπλοκ. Ο Δημητρίου με προσπάθεια από τον Τσορμπατζόγλου το φάλιρο από τις 45 μοίρες αστόχησε. Την Μπάρης πήγε γρήγορα. Τζούρος. Υπάρχει φάουλ στο σκριν από τον Λιβανό. Είναι λίγα τα φάουλ πάντως που έχουν κάνει δύο ομάδες. Έξι ο Αμίντας και πέντε το φάλιρο. Για μάτς play-off και μάλιστα έχοντας πάει στα 11 λεπτά και κάτι, σίγουρα είναι ένας αριθμός που δεν το λες και μεγάλο. Κοντούδης πάλι με πλάτη, θα γυρίσει, 3 play εκεί, αλλά νομίζω από τα χτύπησε στο σώμα του Λιβανού. Προσπάθησε να κλείσει. Αποτελεσματικά πάντως, γιατί ο Κοντούδης δεν έκανε σούτ, δεν βρήκε χώρο. Κάνει το out τώρα. Άλλαξε με τον Παπαδημητρίου. Θα κάνει και το σούτ. Βλέποντας τον χρόνο να τελειώνει, δεν βρήκε στόχο καθόλου. Ωραίο καλάθι από τον Δαμιανό. Γρήγορη προσπάθεια από τον Στάθη, δεν τα κατάφερε. Από τα 6.75 σκορ έχει μείνει στο 23-21. Υπάρχει φάουλ όμως που χρεωθεί ο Αμίντας και από τη βασική γραμμή η επαναφορά. Κοντούδης με τον Παπαδημητρίου. Άλλο ένα τρίποντο από τον Παπαδημητρίου, όπως και στο τέλος της πρώτης περίοδου, έτσι και τώρα είναι εύστοχος. Διαφορά 5 πόντων στην ομάδα του. Γρήγορα επίθεση προσπάθησε να κάνει ο Αμίντας και κέρδισε το φάουλ. Δεύτερο φάουλ από τον Κοντούδη, ο οποίος αποσύρεται. Ο Καρακώστας μπαίνει στη θέση του. Και ο Τζάιδας στην πεντάδα του Φαλήρου. Το σου ήταν για τρεις από τον Ζούπα. Λοιπόν, το πήρε ο Κακαρούχας. Προσπάθεια από τον Καρακώστα. Λοιπόν, τον Καλογερία. Τρίποντο εκ νέου από τον Παπαδημητρίου. Άστοχο αυτή τη φορά. Γρήγορη επίθεση προσπαθεί ο Αμίντας, αλλά έχει γυρίσει. Καλή επιστροφή το Φάλιρο. Ο Ζούπας πάει όλο το δρόμο και πετυχαίνει ένα πολύ δύσκολο καλάθι με ισορροπία στο τελευταίο βήμα. Πρώτο καλάθι για τον Ζούπα. 26-23. Ο Κακαρούχας. Ο Καρακώστας και πάλι. Ο Κακαρούχας εδώ έκανε αυτό που παλιότερα λέγαμε άκυρο πίδημα. Στην ουσία δεν ήταν σίγουρος όταν σηκώνονταν από το έδαφος αν θα σουτάρει ή αν θα πασάρει. Έχω την εντύπωση τώρα αυτό συμβαίνει συνήθως σε αυτούς που υποπίπτουν στον συγκεκριμένο λάθος. Τέλος πάντων, η μπάλα είναι για τον Αμίντα. Ποιος επιτίθεται με τον Κορκόντζελο. Έχει μπροστά του τον Καλογερία και θα πάρει φόρα από ό,τι φαίνεται. Δεν τα κατάφερε όμως να τον κερδίσει ο Καλογερίας, τον έκοψε. Άλλο ένα εντυπωσιακό στόπ εδώ από τον Ζούπα. Στο άλλο καλάθι. Γρήγορη εδώ η εξέλιξη του παιχνιδιού. Νέα αστοχία. Και άλλο στόπ από τον Ζούπα στον Κακαρούχα αυτή τη φορά. Και εδώ υπάρχει φάουλ στην πέμπτη απόπειρα των δύο ομάδων να παίξουν γρήγορα. Ο Μπατζόγλου μπαίνει στη θέση του Κακαρούχα.

Κορκότζελος. Προσπάθησε ο Γκίκας, δεν θα τα καταφέρει όμως. Καρακώστας με τον Στάθη, άλλαξαν την μπάλα. Στάθης πέρασε ωραία από τον Ζούπα και ένα σούτ από τα 5 μέτρα. Φτάνει το σκορ στο 28-23. Το πρώτο καλάθι από τον Παναγιώτη Στάθη. Κορκότζελος, πάσα κοντά στο καλάθι ο Δαμιανός. Στόπ από τον Καλογερία. Βέβαια απέχει πολύ από το να χαρακτηριστεί φόβητρο κοντά στο καλάθι, αλλά είναι ένα παλικάρι ύψους 2-10, οπότε δεν είναι και εύκολο κάποιος μπροστά του να απειλεί, έτσι, να σηκώνεται χωρίς να περιμένει ότι θα αντιδράσει ο Στάθης Καλογερίας. 28-23, έχουμε time out στο 5 λεπτό.

μια μικρή διακοπή για να σκουπιστεί το τρέν εκεί στο κέντρο του γηπέδου που υπήρξε μια πτώση. Το μάτς έτοιμο να επαναρχίσει με τον Αμίντα από τη βασική γραμμή. Ο Κίκας δίνει το σκρίν στον Κοκότζελο, τελικά το σούτ είναι για τρεις, δεν βρίσκει στόχο ο Τσορμπατζόγλου με τον Παπαδημητρίου που σταματάει. Γανώθηκε γρήγορα η άμυνα εδώ για τον Αμίντα, ο Καρακώστας με τον Παπαδημητρίου. Πάσα στον Τσορμπατζόγλου από τη γωνία. Ψήφιος και ο Γιάννης Τσορμπατζόγλου με το δεύτερο τρίποντό του, φτάνει τους 10 πόντους όπως από την πρώτη περίοδο ήδη ο Ντουζίδης του Αμίντα. Ο Κορκότζελος προσπάθησε. Πάει και ο Γκίκας, τελικά η μπάλα στον Καρακώστα, ο οποίος πέφτοντας όμως ακούμπησε την πλάγια γραμμή. Έτσι η μπάλα για τον Αμίντα πάλι. Ο Ντουζίδης το πήρε προσωπικά με το που μπήκε πάλι στο παιχνίδι. Σκόραρε με αυτή την προσπάθεια που είδατε. Έφτασε τους 12. Ο Παδημητρίου πάει να κάνει κάτι ανάλογο. Κέρδισε το φάουλ. Δεν πέτυχε το καλάθι. Με 6 πόντους μέχρι τώρα μπορεί να δώσει διψήφια διαφορά, αλλά δεν το καταφέρνει στην πρώτη. Πετυχαίνει όμως στη δεύτερη. 34-25. Ο Στεριάκης για τον Αμίντα, στον αγώνα και ο Τσιούμπρης. Ο Ντουζίδης πάλι με πλάτη, έπαιξε και πήρε το φάουλο από τον Τζάιδα. Δεύτερο για τον Παναγιώτη Τζάιδα. Στεριάκης ανοιχτό το πεδίο και το εκμεταλλεύεται. Από τους 5 πόντους ο Στεριάκης, γρήγορα ο Στάθης. Θετικό rebound από τον Παπαδημητρίου. Καρακώστας, πάλι Παπαδημητρίου, ανοιχτό το σούτ, άστοχο. Την φορά. Και ο Αμίντας, ο Ζούπας παίρνει την μπάλα και εκτελεί ένα τρίποντο από τις 45 μοίρες, αστοχή. Γρήγορα πάει ο Καρακώστας. Ζαϊδας από τις 45 μοίρες και αυτός μέσα. Δεύτερο τρίποντο και για τον Ζαϊδα. 37-27. Τελευταίο δίλεπτο έχουμε μπει. Στεριάκης πάει από τα δεξιά. Εδώ
Ο Στάθης του δίνει ένα stop.

Εδώ έχουμε την μπάλα για το φάλιρο, λάθος από τον Ζούπα. Το παλαιό φάλιρο που επιτίθεται με τον Τζάιδα. Τσορμπατσόγλου με τον Τζάιδα, ανοιχτός ο κεντρικός διάδρομος και ο Τζάιδας τα κατάφερε. Τους 9 πόντους έφτασε. Πήγε το σκορ στο 39-27. Το σούτ γρήγορα από την γωνία από τον Αφλιώτη, ο οποίος πήρε την μπάλα πάλι, έμεινε στον αέρα, δεν τα καταφέρνει. Με τρεις προσπάθειες και μάλιστα από τρεις διαφορετικούς παίκτες ο Αμίντας. Πολύ ωραία η πάσα από τον Καρακώστα. Κάρφωμα από τον Παπαδημητρίου που πάει στους 9 πόντους. Το κυριότερο βέβαια είναι ότι πάει τη διαφορά στους 14 και αναγκάζει τον Αμίντα.

0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ προηγείται 72-67 του Περιστερίου, 6:36 για το τέλος. 6 παρά 20. Σε 35 λεπτά θα έχουμε και σύνδεση, μάλλον τζάμπολ, στο κλειστό της Λευκάδας. Πάμε ξανά στο Παλαιοφάλιρο.
1: Στο σύνολο των πόντων, αλλά και στο πώς οι παίκτες σκοράρουν. Τελευταίο λεπτό, προσπαθεί ο Στάθης και κερδίζει το τζάμπολ. Βεβαίως δεν αλλάζει κάτι, αλλά το πανηγύρισε ο Παναγιώτης Στάθης. Κερδίζει την επόμενη κατοχή, βέβαια. Αμφισβητούμενη κατοχή. Ο Μίντας με τον Ματζούρο. Σεργιάκης με τον Κουμπρί. Θα τα καταφέρει. Σεργιάκης για τρεις. Rebound από Παπαδημητρίου. Το μισό λεπτό ακόμα. Δεν θα βιαστεί ο Καρακώστας. Θα το κάνει τα δευτερόλεπτα όσο μπορεί. Υπάρχει σφύριγμα για όχι, πάνε οι διαιτές στη γραμματεία. Πιθανότατα γιατί όπως βλέπω δεν κόλλαγε, έχει κολλήσει το 24. Βλέπω 23 δευτερόλεπτα ήδη που δεν αποκλείται να έχει κυλήσει μόνο ένα. Θα το βρει η υπηρεσία το τι μένει. Και αν μένει κάτι δηλαδή. Ή όχι.
0: Να πούμε ότι το σκορ είναι 41-27 για το Παλαιοφάλιρο, 18,5 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Στον αγώνα της Greek Basketball League, ο ΠΑΟΚ προηγείται 74-67 του Περιστερίου, στον πρώτο αγώνα της σειράς των play-off, που μένουν 5:35 για το τέλος της αναμέτρησης. Για να δούμε τελικά τι έγινε στο Παλαιοφάλιρο. Δεν είμαστε έτοιμοι από ό,τι βλέπω ακόμα για να αρχίσουμε. Κάποιες διαβουλεύσεις στην γραμματεία. Πάντως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον ο αγώνας. Για να δω. Τώρα επιστρέφουν διαιτητές. Πάμε στο Παλαιοφάλιρο.
1: Μένουν, όπως βλέπω, 9 δευτερόλεπτα για την ομάδα του Φαλήρου. Άρα, οπωσδήποτε θα υπάρχει και άλλη κατοχή.
0: Time out, μάλιστα. 41-27 το σκορ, όπως είπαμε, σε ό,τι αφορά στους πόντους. Έχουμε Τσιλιμπάρη συμμετοχή Ζούπας 2, Γκίκα συμμετοχή Ντουζίδης 12, είχε βάλει 10 στο πρώτο δεκάλεπτο. Στεριάκης 5, Κορκοτζέλος 4, Δαμιανός 4, συμμετοχή Ματζούρος, Τσιουμπρίς, Ναυπλιώτης και Λιβανός. Αυτή είναι η 27 πόντι του Αμίντα. Το Παλαιοφάλιρο που έχει κάνει εντυπωσιακό 18-8 στο δεύτερο δεκάλεπτο και έχει χτίσει διαφορά 14 πόντων. Καρακώστας 2, Κοντούδης, συμμετοχή Κακαρούχας 2, Παπαδημητρίου 9, Τζορμπατζόγλου 10, Τζάιδας 9, Στάθης 2, Λάκοφ συμμετοχή, Μπόγρης 4, Καλογερίας 3. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει περισσότερες λύσεις η ομάδα του Παλαιοφαλήρου. Έχει έναν πλουραλισμό στους 41 πόντους με 8 διαφορετικούς σκόρερ και 3, έναν διψήφιο και άλλους 2 στο όριο του διψήφιου. Ενώ από την άλλη τους 12 από τους 27 πόντους έχει ο Ντουζίδης και τους 10 από τους 19 στο πρώτο δεκάλεπτο, έχει τους 2 από τους 8 στο δεύτερο. 5 παίχτες του Μαμίντα έχουν σκοράρει 12 Ντουζίδη, στο δεύτερο σκόρ με 5 ο Στεριάκης. Πάμε ξανά στον Μπεφόν.
1: Λοιπόν, με τον Καρακώστα το Φάληρο, ο Μπόγρης με πλάτη και πάλι στον Στάθη για τρεις. Τρίποντο και από το Στάθη. Τελευταία επίθεση για το Ναμίντα. Πια ανακόπτεται με φάουλ, αλλά δεν καταλήγει σε βολές. Πράγμα ήταν το τελευταίο που είχε να δώσει. Πάλι και το εκμεταλλεύτηκε. Μένουν 5,2 δευτερόλεπτα. Ο Σούπας πάει προς τα μέσα.
0: Τέλος ημιχρόνου. 44-27 προηγείται το Παλαιό Φάληρο με το τρίπο του Στάθη. Είναι ο πλουραλισμός που σας έλεγα. Έχει βρει λύσεις από πολλούς παίχτες το Παλαιό Φάληρο και είναι απόλυτα φυσικό επόμενο αυτή η διαφορά των 17 πόντων. Την ίδια στιγμή που ο ΠΑΟΚ έχει πάρει διαφορά διψήφια 79-67 επί του περιστερίου. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος κάνει μια πολύ καλή τελευταία περίοδο, 15-7 το επιμερούς σκορ, 79-67 είναι ο αγώνας. Να πούμε ότι κάποια στιγμή από το 50-55 στα μισά της τρίτης περίοδου, ένα επιμέρους σπορ 29-12, το οποίο δίνει στον ΠΑΟΚ ανάσα 12 πόντων. 6 παρά 13 πρώτα λεπτά, παρά 12 πρώτα λεπτά για να είμαστε ακριβείς. Λιγότερο από μισή ώρα πλέον για το τζάμπολ στην Λευκάδα και για τον μεγάλο τελικό που θα κρίνει το εισιτήριο για την άνοδο σε GBL ανάμεσα στον Παπάγου και τον Βίκο Ιωαννίνων.

0: Λοιπόν, 1,5 λεπτό πριν το τέλος ο ΠΑΟΚ κάνει το 1-0 απέναντι στο Περιστέρι, που έγινε το 88-77, αλλά νομίζω ότι το πλέον για μας αρχίζει το πιο συναρπαστικό κομμάτι. Λιγότερα από 20 λεπτά για το τζάμπολ στην Λευκάδα, Παπάγου εναντίον Βίκου Ιωαννίνων, ένας τελικός ανόδου, να δούμε ποια είναι η ομάδα η οποία θα ακολουθήσει την δόξα στην Greek Basketball League. Έτοιμα στη Λευκάδα, ακούω πολύ θόρυβο, θα έχει πολύ κόσμο, περιμένουμε και εμείς την τηλεοπτική μετάδοση για να δούμε, αλλά πριν πάμε σε αυτή ας κάνουμε έτσι μια σύνδεση για να δώσουμε το κλίμα, την ατμόσφαιρα και όλες αυτές τις ωραίες λεπτομέρειες που μας δίνει ο Μάριος Περδικάρης. Καλησπέρα Μάριε.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου της ΕΟΠ που έχω εμπρέτειο ζωντανά εδώ από το Δημοτικό Κλειστό Γυμναστήριο της Λευκάδας που φιλοξενεί το Final Four ανόδου και σήμερα τον τελικό ανόδου Παπάγου Evertech Vicos Falcons Ιωαννίνων. Ο τρίτος της κανονικής περίοδου, Vicos κόντρα στον πέμπτο της κανονικής περίοδου. Παπάγου διεκδικούν μια θέση στην GBL 2025-2026. Ένα παιχνίδι μεταξύ δύο ομάδων που μπορούμε να πούμε ότι είχαν αντίθετη πορεία την φετινή σεζόν. Ο Παπάγου με έναν μέτριο πρώτο γύρο αλλά έναν εκπληκτικό δεύτερο γύρο που έπρεπε να την πέμπτη θέση και το πλεονέκτημα έδρας. Από την άλλη πλευρά ο Βίκος με έναν εντυπωσιακό πρώτο γύρο που νομίζω όλοι λέγαμε τότε ότι είναι το διαφιλονίκητο φαβορί για την άνοδο και με έναν αρκετά μέτριο και προβληματικό δεύτερο γύρο, αλλά είναι εδώ σήμερα σε αυτό το match που είναι τελικός, είναι do or die, όποιος το κερδίσει παίρνει το εισιτήριο, όποιος το χάσει πάει σπίτι του. Πάμε να δούμε τις δωδεκάδες για την ομάδα του Παπάγου Δήμου. Μπιλάλης, Άντερτον, Μερμίγκης, Δεντρινός, Μαλέλης, Σκούρτης, Δήμανότσε, Ματσάκος, Καραμαλέκος, Κούκας, Μπαρμπαγιάννης, προπονητής βεβαίως ο Φώτης Καρακώστας, από την άλλη πλευρά η ομάδα των Ιωαννίνων με τους Jones, Γεωργίου, Άντερσον, Τούμα, Γράβα, Διαμαντάκο, Καμπερίδη, Βασιλείου, Τσούκα, Αρνόπουρο, Πάτρα και Μαστρογιανόπουλο, Θανάσης, Γιαπλές, που ξεκίνησε βεβαίως την φετινή σεζόν στην Αμαλιάδα και στον πάγκο του κόρυπου Αμαλιάδας και πλέον οδηγεί τους Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων μία ανάσα από την άνοδο στην DBL. Το κλειστό και μέσα στην Λευκάδα που σχεδόν έχει γεμίσει, λιγοστές είναι οι κοινές θέσεις. Όπως βλέπουμε εμείς από τα δημοσιογραφικά θεωρία, στη δεξιά πλευρά, δηλαδή προς την αριστερή μπασκέτα όπως φαίνεται, θα φαίνεται στην τηλεοπτική μετάδοση, είναι η κόκκινη πλευρά θα λέγαμε του κόσμου, οι οπαδοί, οι φύλαθλοι των Ιωαννίνων. Από την άλλη πλευρά, δεξιά όπως θα βλέπετε από το τηλεοπτικό πλάνο, είναι το μπλε, το μαύρο και μπλε θα λέγαμε πλήθος, οι οπαδοί των στρατηγών της ομάδας της Αθήνας. Βλέπω Ευθύμη Ρετσιά, βλέπω Μάκη Γιατρά στις court seats εδώ μπροστά μας, μπροστά ακριβώς από το παρκέ, από τον αγωνιστικό χώρο, ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΙ, ο Μιχάλης ο Μελής και πολλές άλλες προσωπικότητες που αναμένουμε εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Λευκάδας. Βεβαίως στην εξέδρα που είναι πίσω από την μπασκέτα δεξιά στο πλάνο είναι βεβαίως οι περισσότεροι φίλαθλοι εδώ της ομάδας της Δόξα. Βλέπω τον coach Σερζή ακριβώς απέναντί μας στην εξέδρα μαζί με τους παίκτες της Δόξας Λευκάδας Βίκος Κόλλα, που βεβαίως όπως γνωρίζουμε όλοι είναι η πρωταθλήτρια ομάδα και βεβαίως στην ουσία θα λέγαμε ότι είναι πρωταθλήτρια ομάδα χάρη σε αυτό το ζευγάρι, το λέγαμε και χθες στην εκπομπή.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το ζευγάρι αυτό.
0: Νταμπλούχος είναι βασικά, ε!
1: Η πρωταθλήτρια θα αναδείξει και τη δευτεραθλήτρια σήμερα, πριν ακριβώς ένα μήνα σχεδόν, σχεδόν ένα μήνα, στις 4 Απριλίου του 2026. Βίκος Φάλκονς 72, Παπάγου Evertech 79. Το μάτς που στην ουσία έδωσε το πλεονέκτημα έδρας στην ομάδα της Αθήνας, που όπως αποδείχθηκε ήταν ευεργετικό για αυτήν. Ματσαρίστηκε στα play-off κόντρα στην Χαλκίδα που την είχε στο 2-0 και το μονοπάτι ήταν πολύ πιο εύκολο. Από την άλλη πλευρά πιο δύσκολο το μονοπάτι για τον Βίκο, είχε στο 1-1 το Λαύριο, διαπυρώθηκε Σιδήρου, πέρασε στο Final Four με την πολύ θα λέγαμε του Γράβα στο τελευταίο παιχνίδι και έκανε θα λέγαμε 3-2 τις νίκες χθες, προχθές κέρδισε με σχετικά λίγο μεγαλύτερη δυσκολία την ομάδα του Πρωτέα σε σχέση με τον Παπάγου που τα λέγαμε νίκησε κατά κράτος τα Μέγαρα και πλέον οι δυο τους σήμερα διεκδικούν το εισιτήριο στην TPL. Δίπλα μου είναι και ο Μενέλαος Σεβαστιάδης και ο Ραφαήλου Αλαγάτ που θα μας σχολιάσουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού από το γραφείο τύπου της ΕΟΚ. Ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι που αναμένουμε ένα high tempo παιχνίδι. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, δεν ξέρω τι εσύ τι πιστεύεις. Και βεβαίως μένει να δούμε αν θα έχουμε και σήμερα έναν διαστημικό Άντερτον. Είχαμε 41 πόντους προχθές από τον Τζάρετ Άντερτον. Σίγουρα το κλειδί για την νίκη του Παπάγου προχθές κόντρα στα Μέγαρα. Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Βίκου που μπορούμε να πούμε ότι είχε περισσότερους πρωταγωνιστές. Κυρίως όμως ήταν ο Μιχάλης Καμπερίδης με ένα εξαιρετικό μάτς, ο καλύτερος της σεζόν που θα λέγαμε σπαράλιαστε την front line του Πρωτέα Βούλας προχθές εδώ στο Χριστό Γυμναστήριο Λευκάδας. Λοιπόν, αυτά από εδώ αγαπητέ μου Νίκο, να πούμε ότι το διαιτητικό τρίο είναι οι κύριοι Ηλίας Καρπάνος, Στέφανος Μαγκλογιάννης και Δημήτρης Ψηλάς και βεβαίως αναμένουμε στις 6:15 την έναρξη του παιχνιδιού.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Ευχαριστούμε Μάρια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάνουμε αμέσως να κάνουμε σύνδεση με την ΕΡΤ. Ακούμε τώρα δηλώσεις των ασίστ. Αν χάσαμε τον ένα, οπότε δεν είναι σωστό να πάμε μόνο στον άλλον. Κρατάμε πάντα τη διοντολογία και τις ισορροπίες. Αρχίζει λοιπόν ο τελικός ανάμεσα στην, όπως σας είπα, ενώ την ίδια στιγμή Παλαιό Φάληρο αμήντας το 52-33 στα μισά της τρίτης περίοδου, αρχίζει ο τελικός ανάμεσα στον Παπάγου και, και τον Βίκο Ιωαννίνων για την ομάδα που θα ακολουθήσει την Δόξα Λευκάδα στην GBL. Τελευταίες λεπτομέρειες πριν το τζάμπολ, όλα είναι έτοιμα στην Λευκάδα. Ακούσαμε και τον Μάριο Περδεκάρη, θα πάμε και στο Μάριο ξανά σε λίγο για να δούμε πώς, τι μπορεί να συμβεί, τι ωραία πράγματα μάλλον συμβαίνουν στη Λευκάδα, σε μια διοργάνωση άκρος επιτυχημένη, κάτι το οποίο φάνηκε όχι μόνο από το αγωνιστικό θέαμα, το οποίο είναι αναμφισβήτητο και το είπαν όλοι, αλλά και από την ποιότητα του μπάσκετ που παρουσίασαν οι ομάδες, αλλά φάνηκε και από την αρτιότητα της διοργάνωσης, από τον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο και παρακολούθησε αυτό το Final Four. Γενικά ήταν μια διοργάνωση πέρα για πέρα πετυχημένη και αυτό δείχνει ότι κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερα τα πράγματα, κάτι το οποίο φυσικά είναι αναμφισβήτητο. Λοιπόν, θα πόσο μένουν, 2 λεπτά. Για πάμε να κάνουμε τη σύνδεση με την ΕΡΤ.
1: Τα χρόνια 98-99, τελευταία σεζόν με την οποία αγωνίστηκαν στην μεγάλη κατηγορία, στην Α1, τότε εθνική κατηγορία. Για να δούμε ποιος θα τα καταφέρει. Όλα αυτά θα τα δούμε σε πολύ λίγο. Σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει και η επίσημη παρουσίαση των δύο ομάδων. Ο Βίκος θέλει να δικαιώσει τον τίτλο του φαβορή, όχι μόνο του Final Four, αλλά ολόκληρου του πρωταθλήματος Elite, καθώς όταν ξεκινούσε ο φετινός μαραθώνιος, η ομάδα ήταν το απόλυτο φαβορή για την άνοδο. Άλλωστε, για τον λόγο αυτό χτίστηκε το καλοκαίρι, με ένα τόσο ποιοτικό και πληθωρικό ρόστερ, μια ομάδα που θέλει να γράψει τη δική της ιστορία, ανεβαίνοντας για πρώτη φορά στην Basket League, και μάλιστα θα είναι και η πρώτη φορά που η Ήπειρος θα έχει ομάδα μπάσκετ στην μεγάλη κατηγορία των ανδρών, γιατί υπάρχει ο Παζιάννα που αγωνίζεται στην Α1 κατηγορία των γυναικών. Στις 4 Απριλίου η νίκη του Παπάγου, τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, και ενώ βλέπουμε όμορφα πλάνα από τις κερκίδες, έχει ξεκινήσει η παρουσίαση με πρώτο τον τυπικά φιλοξενούμενο Νίκος Φάλκον, Jones,

Γεωργίου, ο Κουίνσι Άντερσον, ο Στέφανος Ντούμας, ο αρχηγός, ο Δημήτρης Γράβας, που είχε καταλυτική παρουσία στον ημιτελικό, ο Γιώργος Διαμαντάκος, ο πύργος της ομάδας των Βίτο Falcons, ο Μιχάλης Καπερίδης με την εξαιρετική του εμφάνιση, ο Θανάσης Τσούκας, ο Νίκος Βασιλείου, ο Γιώργος Αρνόκουρος, ο Βασίλης Πάτρας και ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος, ο άνθρωπος που έχει το know-how των ανόδων των Final Four, και αυτό θέλει σήμερα ο Θανάσης Γιαπλές να πάρει από τον 29χρονο γκάρ του. Και τώρα η παρουσία των στρατηγών. Ο Νίκος Δήμου ήρθε στα μέσα της χρονιάς από το ψυχικό για να δώσει ενέργεια στην περιφερειακή γραμμή. Κωνσταντίνος Μπιλάλης με εκπληκτικές εμφανίσεις, ο καλύτερος νέος παίκτης την περσινή σεζόν. Φέτος το βραβείο πήγε στον Ντίνο Δενδρινό. Τζάρετ Άντερτον με την καταπληκτική εμφάνιση, 41 πόντους στον ημιτελικό με τα Μέγαρα, 50 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης. Κωνσταντίνος Δενδρινός, ο γιος του Άννου Στιμάκη, ο Φώτης Μαλέλης, ο Ανδρέας Κούρτης, ο Τζέσε Τιμανότσι, ο Στέφανος Ματσάντος, ο Ηλίας Καραμαλέκος, ο Ροβέρτος Χουγκάς και ο Στράτος Μπαρμπαγιάννης. Εδώ η αγκαλιά του Φώτη Καρακώστα, τεχνικού του Παπάγου, όσο και αν δεν ήθελε να το παραδεχθεί. Δικό του και των συνεργατών του είναι το δημιούργημα της ομάδας των Βορειών Προαστίων που παίζει στο σημερινό τελικό. Εδώ οι οπαδοί του Παπάγου που ταξίδεψαν είναι ακόμα περισσότεροι από ό,τι ήταν στον ημιτελικό με τα Μέγαρα. Το ίδιο και οι οπαδοί της ομάδας των Ιωαννίνων. Είναι διπλάση από ό,τι ήταν στον ημιτελικό. Είναι κατάμεστο το γήπεδο της Λευκάδας. Ο Δήμος Λευκάδας και η ΕΟΚ διοργάνωσαν ένα εξαιρετικό Final Four με υπέροχη ατμόσφαιρα. Πάμε αμέσως σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: δεκάδας εδώ που όλα είναι έτοιμα. Σε πολύ λίγο θα έχουμε το τζάμπολ του τελικού με τις δύο ομάδες, τον Παπάγο και τους Vicos Falcons, να διεκδικούν το δεύτερο εισιτήριο ανόδου. Λέγαμε νωρίτερα ότι η τελευταία αγωνιστική της κανονικής περίοδου, 4 Απριλίου, η νίκη του Παπάγου μέσα στα Γιάννα έστελνε απευθείας τη Δόξα Λευκάδα στην Basket League. Και ένα μήνα αργότερα η μοίρα έμελε να φέρει Βίκο και Παπάγο να διεκδικούν το δεύτερο εισιτήριο ανόδου στο γήπεδο των πρωταθλητών της Elite League, στο γήπεδο της Λευκάδας. Αυτή είναι η διαιτητική τριάδα. Ο Ηλίας Καρπάνος, ο Στέφανος Μαγκλογιάννης και ο Δημήτρης Ξυλάς είναι οι τρεις διαιτητές της σημερινής αναμέτρησης. Πρώτος ο Ηλίας Καρπάνος, που καλεί τους παίκτες να πάνε στους πάγκους τους για τις τελευταίες οδηγίες προκειμένου να ξεκινήσει. Εδώ μια πανοραμική άποψη του γηπέδου, με τους φίλους του Παπάγου να είναι αριστερά στην οθόνη σας και τους γιανιώτες να κάθονται στο δεξί άκρο, όπως βλέπατε την οθόνη. Εδώ στο βάθος βλέπουμε και τον προπονητή της πρωταθλήτριας Δόξας, τον Θόδωρη Τερζή, και δίπλα του Γιώργος Καμπερίδης. Εδώ η διοίκηση του ΕΣΑΚΕ, κύριοι Μελής και Ρετζιάς, παρέα με τον Ντίνο Σβερκούνο. Και οι άνθρωποι της διοίκησης του Δίκου. Όλα έτοιμα. Περιμένουμε την είσοδο των παικτών. Θυμίζουμε ότι ο Βίκος απέκλεισε τον πρωτέα βούλα στον ημιτελικό. Έναν ισορροπημένο ημιτελικό. Επικράτησε με 94-87. Και νωρίτερα στον πρώτο ημιτελικό η ομάδα του Παπάγου έκανε επίδειξη δύναμης, επικρατώντας 92-74 στην βραδιά καριέρας του Τζάρετ Άντερτον. Το είπαμε και νωρίτερα. Ο Αμερικανός ήταν καταπληκτικός. Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 41 πόντους και 50 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.
1: Κωνσταντίνος Μπιλάλης, Τζάρετ Άντερτον.
0: Οι πεντάδες με τον
1: Ηλίας Καρμαλέκος,
0: Jones, τον Καμπερίδη, τον Αρνόκουρο, τον Κουίντς Άντερσον και τον Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο για τον Θανάση Γιαπλέ. Και απ' την άλλη με Μίκης Μπιλάλης, Τιμανότσι, Άντερτον και ο Ηλίας Καραμαλέγκος. Εδώ ο Φώτης Καρακώστας. Και όλα έτοιμα για το πρώτο τζάμπολ του παιχνιδιού.
1: Δύο ομάδες, ένα εισιτήριο ανόδου.
0: Δύο ομάδες, ένα εισιτήριο ανόδου, όπως λέει και ο εκφωνητής της διοργάνωσης. Για να δούμε. Ξεκινάει ο τελικός ανόδου, με την πρώτη επίθεση να είναι για τον Παπάγο, αλλά τα χαρτάκια τα οποία πέταξαν οι φίλοι της ομάδας της Αθήνας στο παρκέ αναγκάζουν τους διαιτητές να διακόψουν για λίγο. Πάμε στον Αποστόλη Τριανταφύλλο, όσο έχουμε και κενό, να δούμε τι άκουσε από τις πρώτες οδηγίες των προπονητών.
2: Ο Θανάσης Γιαπλές ζήτησε από τους παίκτες του να κινούνται γρήγορα, να κινούνται δυναμικά. Προσοχή στο αμυντικό rebound. Σε όλα τα screen θα παίζουν under άμυνα εκτός.
3: Λοιπόν, από τη στιγμή που έχουμε ανθρώπους στο γήπεδο, φυσικά η μετάδοση θα γίνει από εμάς. Πάμε στο Μάριο Περδικάρη στη Λευκάδα. Μάριε.
4: Καλησπέρα ξανά Νίκο, φίλες και φίλοι της ακροατήσης του ραδιοφόρου σε μια εκρηκτική ατμόσφαιρα εδώ στο φυσό της Λευκάδας. Πραγματικά μια πανέμορφη ατμόσφαιρα με φιλάθλους και των δύο ομάδων. Η στρατηγή και οι Γιαννιώτες. 2-2 το σκορ. Με καλάθι του Τζάρετ Άντερτον ξεκίνησε η αναμέτρηση 2-0 και αμέσως μετά ο Μιχάλης Καμπερίδης έκανε το 2-2 για την ομάδα των Βίκος Φάλκον, η πεντάδα, η βασική πεντάδα για την ομάδα του Παπάγου, που είναι με τις λευκές εμφανίσεις και τα μπλε διακριτικά, είναι η Πιλάτη, Τάντερσον, Μερβίσκης, Ρίμανος και Καραμαλέκο. Και την ομάδα του Βίκου, Τζόρ, Τάντερσον, Καμπερίδης, Αρλόπουλος και Μαστρικανόπουλος. Για τρεις τώρα ο Τζόρ θα αστοχίσει και ο Ρίμανος. Λοιπόν, σε πληθυγασμό λεπτό Παπάγου με τον Καραμαλέκο, που κάνει το 4-2 στο transition του Παπάγου, βρίσκει τα λάθη με τον Κιλία Καραμαλέκο. 4-2, Κάσο Τζόουν, Κουίνσι Άντερσον και τον Παστρεγανόπουλο. Σίγουρα η δημιουργία του Παστρεγανόπουλου θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σήμερα. Μια assist εδώ και τον Αρνόπουλο βλέπει, αλλά προσωρινά ο Ντίμα Νότσε. Η μπάλα ξανά για τον Βίκο, ενώ ζητάει τώρα ο κύριος Μακλογιάννης να καθίσουν στον πάγκο του Παπάγου. 7 δευτερόλεπτο, 14, έχουμε φάουλ του Ντιμανότσε. Πρώτο φάουλ λοιπόν για τον Σόμπτο Ντιμανότσε, τον παίκτη που ήρθε τέλη Γενάρη στον Παπάγου, αντικατευθύνοντας τον τραυματία Κέιλεν Σκοτ. Και ο Τζόουν με το μαλέτη εκεί τόσο δεξιόδι άνθρωπο, split out για τον Κουίντσι Άντερσον, το close out και αφήνει την πάνω στο καλάρι να πάρει και το foul. 4-4. Ισοφαρίζει ο Κουίντσι Άντερσον για πολύ καλή διαβασμένη επίθεση και συνεργασία των δύο ξένων, των δύο Αμερικανών του Βίκου, ο οποίος σήμερα γονίζεται με τις μαύρες εμφανίσεις στα γεράκια του Βίκου. 4-4 foul για τον Τζάρετ Άντερσον, η συμπληρωματική βολή για τον συμπατριώτη του, τον Κουίντσι Άντερσον. Άλλη μια μικρή διακοπή τώρα εδώ στο κλεισό της Λευκάδας. Έχουμε γράφει και λάθος το σκορ, αντί να γραφτεί 6, αντί να γραφτεί 4-4 γράφει 6-2 από την πίνακα. Γίνεται αυτή η απαραίτητη διόρθωση και ο Ρεφ Καρπάνος θα δώσει στον Κουίντσι Άντερσον. Ο οποίος θα αστοχίσει το rebound για τον Ντίμα Νότσε. Φιλάλη. Ο Κωνσταντίνος Φιλάλη, σίγουρα ο ηθήνων νους των επιθέσεων του Παπάγου. Θα πάρει τώρα την μπάλα για τρεις, ο Φιλάλης βγήκε από τα screen, θα αστοχίσει εύκολα ο Άντερσον το rebound. Συμπληρώσαμε το πρώτο δίλεπτο εδώ στην Λευκάδα. Τελικός ανώδου, ο jump shoot τώρα για τον Άντερσον θα αστοχίσει. Θα κρατήσει ακόμα ένα rebound, ο Σόμπτο Τίμανος. Ο Μπιλάλης. Μερμίγκης, ο οποίος έχει αγωνιστεί εδώ σε αυτό το γήπεδο με τα χρώματα της δόξας. Τίμανότσε, αστοχή εξ επαφής και έχουμε το foul του Τόουν. Το foul, νομίζω foul έχει δώσει ο κύριος Μακλογιάννης. Κατάμεσα στο γήπεδο, δεν πέφτει καρφίτσα, πάνω από 1200 άτομα εδώ στο κλεισό της Λευκάδας. Μια πανέμορφη ατμόσφαιρα που έχουν δημιουργήσει οι φίλοι και των δύο ομάδων, αλλά βεβαίως και οι μπασκετικοί θα λέγαμε, οπαδοί εδώ φίλοι της δόξας, που καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν νομίζω δεν υπήρχε παιχνίδι που το γήπεδο να έχει κάτω από 800 άτομα. Αγκάλιασαν φέτος οι Λευκαδίτες και φέτος η προσπάθεια της δόξης Λευκάδας Βίκος Κόλλα. Αστοχίζει πρώτη βολή ο Ντίμα Νότσε. Αστοχίζει δεύτερη, 5-4. Ράσα Τζόουν με τον Μπιλάλη. Τα ματιαρίσματα είναι ο Άντερτον πάνω στο Μαστρογιανόπουλο, ο Τζόουν πάνω στο Μπιλάλη. Μέχρι στιγμής. Μαστρογιανόπουλος για τρεις θα αστοχίσει ακόμα ένα rebound, ο οποίος για τον Τιμανότσο, ο οποίος κυριαρχεί κατά τα καλάθια. Άντερτον. Αμέσως ο Άντερτον. Την μπάλα μπαίνει και βγαίνει άτυχος εδώ ο Αμερικανός του Παπάγου. Το rebound για τον Καμπερίδη. Το φάουλ, έχω την εντύπωση, είναι του Γιάννη Μερμίγκη. Λοιπόν, να πάμε ένα πρώτο σχόλιο από τον Μενέλα Σεβαστιάδη. Πώς το βλέπεις το πρώτο τρίμηνο το Μενέλα, ε?
5: Καλησπέρα και από μένα, Νίκο, και στους ακροατές. Εντάξει, νομίζω ότι είναι εμφανές το άγχος στις τελικές προσπάθειες. Μια άνοδος παίζεται. Δεν έχει δείξει κάτι, νομίζω, Μάριε, κάποια διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Και είναι και πολύ νωρίς για να το δούμε. Πάντως, βλέπουμε αυτό που μας είπαν χθες και οι δύο προπονητές, ότι το παιχνίδι θα κριθεί σε πολύ μεγάλο μέρος στην ενέργεια, ότι και οι δύο έχουν μπει πάρα πολύ παθιασμένα. Νομίζω σε λίγα λεπτά μπορεί και να έχουμε μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, και ενώ τώρα βλέπουμε ένα έστωχο, το πρώτο έστωχο μακρινός, όταν λένε για δύο πόντους, νομίζω, από την ομάδα των Ιωαννίνων, από τον Τζον.
4: Ναι, πρώτο προβάδισμα για την ομάδα των Ιωαννίνων, 6-5. Τροφοδοτείται ο Τιμανότσε, το Κουκ θα στοχίσει, θα πάρει το επιθετικό rebound και θα κόψει καθαράκι ψηλά ο Αρνόπουρος, συνδυασμός για τον Βίκο και 5-8 για τον Κουίντι Άντερσον. Να λοιπόν το πρώτο transition για τον Βίκο, 5-8 με ένα 4-0 σερί. Οι Γιαννιώτες στο συντρία, πιέζει ο Τζόουν στον Μπιλάλη. Μπιλάλη για τον Μερμίγκη. Μερσμίδι ο Μερμίγκης. Για τρεις ο Γιάννης Μερμίγκης. Μέσα Γιάννης Μερμίγκης. Μπροστά στον Καμπερίδη. Μαρκαρισμένο τρίποντο. 8-8. Αρχίζουν και βρίσκουν ρυθμό οι δύο πεντάδες. Αρνόπουρος για τον Κουίντσι Άντερσον. Με τον Χαραμαλέκο εκεί. Πάει το κλέψιμο ο Μερμίγκης και θα το ολοκληρώσει. Η μπάλα όμως γλιστράει από τα χέρια του Κωνσταντίνου Μπιλάλη. Η μπάλα ξανά για τον Βίκο Ιωαννίνων. Στα 5,5 λεπτά για τον πρώτο δεκάλεπτο. 8-8. Ο Ράσελ Τζόουνς το επαναφέρει. Μαστρογιανόπουλος δεν θα πάρει το σιούτ. Με τον Άντερσον εκεί προσποιείται, θα πάρει από τα 4 μέτρα το σοκ και θα εξαρτήσει ο Σαράτης Μαστρογιανόπουλος. 8-10. Μιλάλης, Άντερσον, μια προσποίηση για τρεις, ο Άντερσον θα στοχίσει το rebound. Τζόουνς θα πάρει το foul για να αποτρέψει τον ευκαιριασμό από τον συμπατριώτη του, από τον Τζάρετ Άντερσον. Θα κάνει το δεύτερο φάουλ ο Άντερσον με ένα θεματάκι νωρίς.
3: Να σου πω και ένα ενδιαφέρον στατιστικό, Μάριε και Μενέλα. Μέχρι στιγμής ο Παπάγου έχει 6 rebound και τα 6 τα έχει ο Τιμανότσι.
4: 6 rebound ο Παπάγου και τα 6 ο Τιμανότσι, μάλιστα.
3: Δηλαδή σε 5 λεπτά δεν έχει πάρει rebound άλλος παίχτης.
4: Ισχύει.
3: Τρομερό. Δεν νομίζω ότι το σαντάσαι.
4: Ξεκίνησε βεβαίως και αρκετά άστοχος ο Βίκος. Τώρα στις τελευταίες δύο επιθέσεις μπήκαν κάποια μακρινά σου. Ναι, 6 rebound, πολύ νωρίς για τον Σόπτο Τιμανότσε. Είναι όμως ένα θέμα αυτό το δεύτερο φάουλ του Άντερσον. Να δούμε πόσο καλά θα διαχειριστεί ο παίκτης του Παπάγου αυτό το φάουλ, το δεύτερο που έκανε νωρίς πάνω στον Τζόουνς για να αποτρέψει τον ευνηδιασμό. Τώρα έχουμε μια στενόηση της κυρίας Τζαμάκου, της Κομισαρίου, με τον κύριο Μακλογιάννη και έχουμε την επαναφορά από τον Τζόουνς. Τον Αρνόπουρο, ξανά Τζόουνς, Καμπερίδης. Κουίντσι Άντερσον, θα πάρει το τρίποντο αριστερό και θα στοχίσει. Το rebound τώρα το παίρνει ο Άντερσον. Άντερσον, Μερμίγκης από εκεί που ευστόχησε προηγούμενος θα προσποιηθεί. Φιλάλης. Η γωνία είναι ο Καραμαλέγκου σε 45 μήνες. Θα δώσει ξανά το προβάδισμα στον Παπάγου. 11-10. Ηλίας Καραμαλέγκος. Δύο διαδοχικά τρίποντα, ένα του Μερμίκη και ένα του Καραμαλέγκου. Ξανά μπροστά ο Έβερτεκ Παπάγου. Καμπερίτης με το Μερμίκη τώρα, θα τον μποστάρει. Το φάουλ του Γιάννη Μερμίκη είναι το πέμπτο ομαδικό του Παπάγου, οδηγεί σε βολές. Τον σέντερ του Βίκου, του Μιχάλη Καμπερίδη, είναι το δεύτερο φάουλ του Μερμίκη. Να λοιπόν, ακόμα ένας παίκτης που χρεώνεται με δεύτερο φάουλ για την ομάδα του coach Καρακώστα, ο οποίος θα πάρει το time out.
3: Μάλιστα.
4: Θα πάρει το time out. Α, τηλεοπτικό time out με διορθώνει ο Μενέλος.
3: Τηλεοπτικό, βέβαια.
4: Τηλεοπτικό time out.
6: Νίκο μου, δεν σε άκουσα.
3: Ναι, ναι, ναι, τηλεοπτικό time out.
6: Λοιπόν, 11-10, σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε λίγο νευρικά και για τις δύο ομάδες αρχίζουν και παίρνουν ρυθμό. 5 πόντους ο Ηλίας Καραμαλέκος, 2 ο Άντερντον, 3 ο Περνίκης του τρίποντο προηγουμένως και έναν ο Τιμανότσε. Αυτή είναι η 11 πόντη για την ομάδα της Αθήνας. Από την άλλη πλευρά για τον Δίκο, 2 πόντους ο Τζόουνς, 4 ο Κουίνσι Άντερσον, 4 ο Μιχάλης Καμπερίδης, 2 ο Μιχάλης Καμπερίδης, με συγχωρείτε, και 2 ο Σαράντης Μάστρο Γιαννόπουλος, οι 10 πόντοι για την ομάδα του Δίκου. Ενώ έχουν μπει τώρα και τα κορίτσια από την σχολή της Αλεξάνδρας Μούρα, εδώ την σχολή από τη Λευκάδα, που οι ματωρέτες του βεβαίως θα τα χειροκροτήθηκαν την Παρασκευή. Τα time out, μια θα έλεγα άψογη διοργάνωση και από τον Δήμο και από τη Δόξα, που ανέλαβαν αυτή τη διοργάνωση του παιδιού Final Four, πέρυσι στην Καρδίτσα, άλλη μια επαρχιακή πόλη φέτος. Πήρε το Final Four η πόλη της Λευκάδας και βεβαίως μην ξεχνάμε και το Δεκέμβρη μία ακόμα πόλη εντός στην Δυτική Ελλάδα, η Άρτα, που διοργάνωσε το Final Four του UNICEF Trophy. Και βεβαίως έχει ενδιαφέρον να δούμε αν μία ακόμα ομάδα της ΕΣΚΑΒΔΕ της Βορειοδυτικής Ελλάδας θα πάρει την άνοδο, εκτός βεβαίως από τη Δόξα, αν θα έχουμε 2-2 φέτος ή αν θα σπάσει αυτό το δίπολο, αν θέλετε, η ομάδα του Παπάγου, η οποία βεβαίως κάνει έναν εκπληκτικό δεύτερο γύρο. Και βεβαίως και εκπληκτικά play-off και Final Four. Ήταν, θα έλεγα, κατά κράτος νίκησε και την Χαλκίδα, αλλά βεβαίως και την Παρασκευή, τα Μέγαρα. Λοιπόν, βολές για τον Μιχάλη Καμερίδη. Η πρώτη είναι εύστοχη. Το κόκκινο μέρος εδώ της εξέδρας στη Λευκάδα, στο πιζό της Λευκάδας, χειροκροτεί βεβαίως τον Μιχάλη Καμερίδη, ο οποίος είναι έτοιμος να εκτελέσει και τη δεύτερη βολή. Έφτωση και στη δεύτερη, 11-12. Τιμανότσε, τον Αρνόπουρο εκεί, Μερμίγκης, το σκρίν του Τιμανότσε, Άντερντον. Ανάποδα το σκρίν του Τιμανότσε, θα πάει ο Άντερντον μέσα, με ταμπλό εύκολα, με μια πολύ όμορφη προσποίηση. Θα κάνει το 13-12. Ο Τζάρετ Άντερντον, που στην ουσία θα μπορούσαμε να πούμε ήρθε να δώσει κάποιες απαντήσεις που δεν μπήκε στην καλύτερη πεντάδα της regular season, για πυραυλοκίνητη εμφάνιση την Παρασκευή. Απαντάει ο Μαστρογιαννόπουλος με ένα εξαιρετικό ανάποδο layup. 13-14, βλέπουμε ένα πολύ όμορφο παιχνίδι εδώ στο πυρό της Λευκάδας. Άντερντον, το head out εκεί του Αρνόπουρου. Μιλάλης, το screen. Μιλάλης έξω και τον Μερμίγκη, από τα 5 μέτρα ο Μερμίγκης θα στοχίσει. Ο Quincy Anderson το rebound. Καμπερίδης με τον Μερμίγκη. Μαστρογιαννόπουλος, μετά Καμπερίδης για 3, υπό την πίεση του Μερμίγκη θα το βάλει. Ό,τι κάνει Καμπερίδης, 13-17, στο συν 4, για πρώτη φορά, η Δίκος Falcons. Καραμαλέκος, αντί προς τα μέσα, το τάκλιν θα λέγαμε εκεί, του Jones, δεύτερο μόλις σωματικό φάουλ για την ομάδα του Βίκου, που έχει να ξοδέψει ακόμα 2, σε αυτά τα τελευταία σχεδόν 2,5 λεπτά, 2:40 που έχουμε και το τέλος της πρώτης περίοδου. Οι οπαδοί βεβαίως του Παπάγου, που είναι ο λίγο πιο φασαριώζοι από τους αντίστοιχους του Δίκου, με τα τύμπανα σήμερα. Λοιπόν, Τζάρετ Άντερντον για τον Μιλάλη. Στη γωνία ο Καραμαλέγκος θα αποκτήσει έμπολ, κακό σου. Και τώρα κατεβάζει ο Τζόουνς το rebound προηγουμένως από τον Καμπερίδη, που φαίνεται να συνεχίσει την εκπληκτική του εμφάνιση και σήμερα μετά το εξαιρετικό μας που έκανε την Παρασκευή. Ράτσελ Τζόουνς με τον Μιλάλη, αλλαγή των μαρκαρισμάτων, πέφτει πάνω τώρα ο Μερμίγκης. Τα προθέσεις, το αριστερό drive, κόψιμο του Μερμίγκης, δεύτερο κόψιμο, μπάλα ξανά για τον Μερμίγκο για ένα δευτερόλεπτο, 0,9. Εκτός αν έχουμε αλλαγή στον χρόνο, θα το δούμε ξανά οι διαιτητές, υποθέτω. Το χρονόμετρο αυτή τη στιγμή γράφει 0,9, θα μπει το νούμερο 26, ο Χουντάν. Ο Πανίψηλος, έκτης του Παπάγου. Να δούμε, 9 δέκατα, αμέσως ο Αρνόπουλος με την δείξη αστοχίσει ο Άντερτον, εφορμά πάρα πολύ γρήγορα στην άλλη πλευρά, θα του κλέψει όμως την μπάλα αν είναι καλά ο Αρνόπουλος. Το τελευταίο είναι το της πρώτης περίοδου. Μαστραγιανόπουλος, πρώτη Μανώσε, το καλάθι τρίποντο και φάουλ. Τρίποντο και φάουλ για τον Σαράτη Μαστραγιανόπουλο, 13-20. Γράφει ο φωτεινός πίνακας, όχι, 13-20. Τρίποντο και φάουλ για τον γκάρντ του Βίκου. Νομίζω Μενέλα, Καμπερίδης και Μαστροϊκανόπουλος αρχίζουν σιγά σιγά και δεσταίνονται οι προσωπικότητες του Βίκου.
5: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι δίνει και ρυθμό ο Τζον. Γενικά αρχίζουν να βγάζουν, είναι Μάρι, νομίζω δεν κομίζουμε γλάφκα. Έχουμε πει ότι όλοι όσοι είναι εδώ έχουν πει ότι ο Βίκος υπερτερεί σε παίκτες με παραστάσεις και προσωπικότητα. Απέναντι μια πολύ καλή ομάδα, πολύ μονταρισμένη ομάδα σαν τον Παπάγου. Δείχνει να βγαίνει σιγά σιγά, έχει πολλές λύσεις ο Βίκος και κυρίως παίζει μια πάρα πολύ καλή άμυνα πάνω στον Άντερσον και είναι πολύ λογικό μετά από αυτά που έκανε τα όρια στον ημιτελικό. Έχει βγάλει έξω πολλά τρίποντα επί κυρίως η ομάδα του Παπάγου. Ξαναλέω είναι νωρίς για 8,5 λεπτά, αλλά δεν νομίζω ότι έχουμε δει μέχρι τώρα κάτι που να μας ξενίζει. Λοιπόν, έχουμε και τις αλλαγές τώρα.
3: Είναι, αν μου επιτρέπεις Μάριε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, ότι μόνο να σκεφτούμε ο Μαστρογιαννόπουλος ή ο Καμπερίδης ή ο Γράβας, οι παίκτες που έχουν στο Βίκο, πόσες ομάδες έχουν ξαναπαίξει τέτοιου είδους παιχνίδια, έτσι. Και με τον Τρίτονα και με ο Μπαρντόκουλος και με τη Δάφνη Δαφνίου έχει ανέβει κατηγορία. Ο Μαστρογιαννόπουλος με τον Ηρακλή. Δεν είναι κάτι που το έχω ξαναζήσει. Ότι σε αυτό πλευράς εμπειρίας και παραστάσεων σαφώς και ο Βίκος έχει ένα μεγαλύτερο προβάδισμα, έτσι.
6: Βεβαίως. Τώρα ο Ματσάκος μειώνει στους 5 με 1 ακόμα τρίποντο. Είναι φανερό ότι δίνουν το τρίποντο, νομίζω οι παίκτες του Βίκου σήμερα. Τώρα μείωσε ο Ματσάκος, τώρα ο Μαστρογιαννόπουλος θα στοχίσει από τα 4 μέτρα. Φιλάλης γίνει στο transition ο Παπάγος, για 3 πάλι ο Ματσάκος. Θα στοχίσει το ριμπάντο όμως από το Χουχάζ. Έχει να δώσει φάουλ ο Παπάγος. Θα το δώσει τώρα ο Μαστρογιαννόπουλος. Τρίτο ομαδικό για τους Βίκος Φάλκονς. Θα μπει και ο Τσούκας στη θέση του Άντερσον. Έχει μπει και ο Γράφας για τον Βίκο και ο Μαλέλης για την ομάδα του Καρακώσα από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, 14 για τον Παπάγου. Ενώ μένουν 44 δευτερόλεπτα και το τέλος της πρώτης περίοδου. Ο Μίκος βρέθηκε λίγο πριν στο σύντρο 8. Μείωσε ο Παπάγου με το τρίπορο του Ματσάκου. Το φάουλ του Τζόουνς. Τα δύο διάρκεια εκεί, Άντερτον και Τζόουνς μονομάχησαν. Φάουλ που υποδεικνύει ο Ρεφ Μαγκλογιάννης. Τέταρτο ομαδικό για τον Μίκο. Από το επόμενο, αν υπάρξει επόμενο, θα εκτελεί βολές η ομάδα της Αθήνας. Είναι το δεύτερο του Jones. Θα δούμε. Ναι, δεύτερο του Jones, γι' αυτό τον βγάζει ο Γιαπλές. Επαναφέρει σχεδόν αμέσως μετά την αλλαγή που έκανε στον Άντερσον. Μπαίνει ξανά ο Άντερσον μέσα. Να λοιπόν το πρώτο μικρό προβληματάκι για τον Γιαπλέ. Δύο φάουλ από την άλλη πλευρά έχουν Άντερτον, Μερμίγκης και τη Μανότσε. Τρεις παίκτες, δύο φάουλ για τον ομάδα του Καρακώστα. Δήμου, για τρεις ο Δήμου. Θα αστοχίσει και έχουμε φάουλ στη διεκδίκηση υπέρ του Δήμου. Αυτή τη φορά να δούμε σε ποιον χρεώθηκε το Χουγκάζ. Να δούμε. Ναι. Φάουλ στον Φουκάς και βολές από την άλλη πλευρά, από εδώ ακριβώς που βρισκόμαστε εμείς εδώ στα δημοσιογραφικά, για τον Δημήτρη Γράμπα. 27 δευτερόλεπτα και το τέλος της πρώτης περίοδου. 16-22, έστω και πολύ, για τον Δημήτρη Γράμπα, τον αρχηγό του Βίκου. Μέσα και η δεύτερη, 16-23. Μια μικρή απόκληση στο χρονόμετρο, τριών περίπου δευτερολέπτων. Αν ροκανείς την επίθεση αυτή ο Μάγου, θα έχει περίπου 3 δευτερολέπτα ο Βίκος. Άντερτον. Δήμου, και έχουμε τα βήματα. Καθαρή παραβάση που υποδεικνύει ο Ηλίας Καρπάνος. 8,1 για τον Βίκο, ο οποίος βρέθηκε λίγο πριν επαναλαμβάνω και στο συν 8. Δευτερόλεπτα να δούμε πώς θα αξιοποιηθούν, γιατί για νιώτικη ομάδα μπαίνει μέσα και ο Δεντρινός στη θέση του Άντερτον για αυτή την άμυνα. Άντερσον. Λάθος του Άντερσον, φουγκάς από κέντρο σχεδόν και ολοκληρώνεται, φίλες και φίλοι, το πρώτο δεκάλεπτο. 16-23, το συν 7 η ομάδα του Βίκου Ιωαννίνων, και πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο σχόλιο και από τον Ραφαήλ τον Αλαγά.
7: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Open Radio. Καταρχάς να μιλήσουμε για το πόσο υπέροχη γιορτή έχει στηθεί στη Λευκάνδα τις τελευταίες μέρες και στους ημιτελικούς. Μισό λεπτό Νίκο, γιατί με καλωδιώνει ο Μάριος Περδικάρης αυτή τη στιγμή.
3: Ναι.
7: Και έρχομαι αμέσως. Νίκο, εγώ σου ακούω νομίζω.
3: Και εγώ μια χαρά.
7: Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, μια πάρα πολύ ωραία γιορτή, μιας και συνδυόμαστε για πρώτη φορά μαζί και στους ημιτελικούς και σήμερα στον τελικό. Όλα έως τώρα κρίνονται από το γεγονός ότι υπερτερούν σε μερικές λεπτομέρειες οι πυρώτες, η ομάδα των Βίκος Φάλκονς, με ορισμένους παίκτες οι οποίοι έχουν μια εμπειρία και μια ποιότητα, παίκτες που το έχουν ξανακάνει επί της ουσίας. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι και ο Μιχάλης Καμπερίδης και ο Σαράντης Μαστολιανόπουλος. Οι δυο τους μαζί έχουν 15 πόντους και ο Μιχάλης Καμπερίδης έχει ήδη και 4 rebound σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο. Αυτό το δίδυμο, και μάλιστα πρέπει να σου συμπληρώσω ότι στην ανάλυση που έκανε ο Λευτέρης Πατρινός, ο άμεσος συνεργάτης του Φώτη Καρακώστα στον Παπάγου, ήταν ότι αυτοί οι δύο παίχτες και η απόδοσή τους και ο ρυθμός τους είναι τα κλειδιά για να σταματήσει ο Παπάγου τους Βίκος Φάλκονς, κάτι που δείχνει να μην έχει καταφέρει ως τώρα.
3: 15 από τους 23.
7: Είναι 15 από τους 23 πόντους ακριβώς.
3: 4 από τα 9 rebound.
7: Ακριβώς.
3: 2 από τις 4 assist.
7: Δεν βοηθάει επίσης και το γεγονός ότι από νωρίς ο Τζάρετ Άντερτον έχει χρεωθεί με 2 φάουλ, κάτι που τον κάνει και εύκολο στόχο στην άμυνα του Παπάγου για τον Βίκο, και έχει βρει και από κυλίσεις ο Βίκος. Από την άλλη, ο Παπάγος τώρα μπορεί να χάνει με 7, αλλά είναι ψύχρεμος στις περισσότερες αποφάσεις του. Απλά σε ορισμένες καταστάσεις, σε σετ άμυνα, δεν τον έχουν βοηθήσει οι παράγοντες που αναφέραμε νωρίτερα.
3: Επίσης, να σου πω ως κλασικός αριθμολάγνος, ότι από τους 26 πόντους στο σύστημα αξιολόγησης που έχει ο Βίκος, οι 20 είναι αυτών των δύο παιχτών που είπες.
7: Ναι, και σου λέω, χθες την ανάλυση που έκανε και δημοσιεύτηκε και σήμερα το πρωί ο Λευτέρης Πατρινός, ο άμεσος συνεργάτης του Πότη Καρακώστα, είπε ότι το κλειδί είναι αυτοί οι δύο παίχτες, και αποδεικνύεται ότι έχει δίκιο. Και τρίποντο Μαστρογιαννόπουλος στην 6η περίοδο, αστοχή.
3: Μάλιστα.
7: Rebound για τον Παπάγο, γιατί έχουμε περάσει τώρα και στη δράση.
3: Ωραία. Να πούμε ότι Παλαιόφάλιρο Αμίντας, τελικό σκορ 72-53, 2-2. Πάμε για τελικό στον Αμίντα. Πάμε.
7: Ωραία, συνεχίζουμε λίγο ακόμα και θα αφήσω το μικρόφωνο στον Μάριο Περδικάρη. Έχει επαναφορά ο Παπάγου. Έχουμε περάσει μισό λεπτό στη δεύτερη περίοδο με τον Μπιλάλη να είναι αυτός που τα επαναφέρει. Έχουμε και αλλαγή με τον Δημήτρη Γεωργίου να παίρνει στο Σαράτη Μαστρογιαννόπουλου. Είπαμε ότι ο Σαράτη Μαστρογιαννόπουλος έκανε μεγάλη ζημιά μαζί με τον Μιχάλη Καπερίδη στην πρώτη περίοδο στο Παπάγου. Καλή επαναφορά για τρίποδο του Ματσάκου, ο οποίος αστοχεί. Πήγαινε επιδιώξει και λίγο την επαφή σε αυτό το σούτο ο Στέφανος Ματσάκος. Και κατοχή για τον Βίκο με τον Τούκα. Τούκας ο οποίος επιτηρείται από τον Δεδρινό που πέρασε στα τελευταία δευτερόλεπτα της περίοδου στο παρκέ. Έχει μπροστά το Χουκάς. Θα δούμε αν θα εκμεταλλευτεί το μισμάτς, όχι. Θα δώσει τον Άντερσον για 3-45 μοίρες. Airball. Ο Γράβας εδώ έπεσε πάνω μας ουσιαστώντας να κλέψει την μπάλα. Να κρατήσει μάλλον την μπάλα. Μιλάλης Μαλέλης αλεμέσως για 3 και είναι εύστοχος. 19-23 το πανηγυρίζει με ένα δικό του τρόπο ο Φώτης Μαλέλης, μειώνοντας στους 4. Και κατοχή για τον Βίκο με τον Τσούκα. Αρνό Κούρος γίνεται εν

0: είπαμε, είναι σοβαρός, είναι ψύχρεμος και το παλεύει απέναντι σε μια πάρα πολύ βιωτική ομάδα. Τσούκας εκμεταλλεύεται το μισμάτσο απέναντι στο Μαλέλη, δεν καταφέρνει να ευστοχίσει, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει στο lay-up του. Ο Παπάγου έχει ευκαιρία να μειώσει περισσότερο. Ο Ματσάκος φτάνει μέχρι το τέλος, παίρνει φάουλ το οποίο δεν ξέρω αν είναι χαμηλά ή αν είναι στην προσπάθεια, Νίκο. Θα το υποδείξουν οι διαιτητές. Υπάρχει μια παρατήρηση στον πάγκο του Παπάγου που σηκώθηκε όλος για να διαμαρτυρηθεί για την επαφή από τον κύριο Μαγκλογιάννη. Δώσουμε μόνο μισό λεπτό, Νίκο, γιατί
1: λίμωνα.
0: Δεν έχω δει ξεκάθαρα αν έχει χρεωθεί χαμηλά ή στην προσπάθεια το φάουλ. Νομίζω ότι ο Ματσάγκος...
1: Ναι, ούτε και στο replay.
0: Πάει στη γραμμή, πάει στη γραμμή. Ή δεν πάει στη γραμμή. Όχι, είναι επαναφορά. Έχω την αίσθηση. Γιατί νομίζω ότι διαμαρτύρεται και ο Φώτης Καρακώστας ότι το φάουλ είναι στην προσπάθεια. Οι διαιτητές πάνε μετά από challenge του Καρακώστα στο replay. Ενδεχομένως, εάν έχουν πάει στο άμεσο replay, έχουν πάει, υποθέτω, για αναβάθμιση του foul. Και αυτό δίνει την ευκαιρία στους δύο προπονητές να δείξουν ορισμένα πράγματα στους παίκτες τους. Μετά από 2 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα στη δεύτερη περίοδο, Νίκο, το σκορ είναι 22-26.
1: Μάλιστα. Παπάγου 5-11 τρίποντα, λοιπόν.
0: Παπάγου 5-11 τρίποντα.
1: Δίκος 3 στα 10. Μπράβο, 3 στα 10. Αλλά το θέμα είναι ότι η διαφορά είναι μεγάλη στα δίποντα. Όπου έχει 6 στα 11 με 3 στα 10, έτσι.
0: Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Κατά τα άλλα, νομίζω δεν βλέπουμε πολύ μεγάλες διαφορές. Τώρα κοιτάζω κι εγώ λίγο τα νούμερα. Ναι, υπάρχει και διαφορά υπέρ του Βίκου στα λάθη, γιατί έχει 5 ο Παπάγου και 2 ο Βίκος, πράγμα που σημαίνει ότι δίνει περισσότερες κατοχές στο Βίκο, κάτι που έχει αποτυπωθεί με κάποιο τρόπο και στο σκορ, κάτι προσπαθεί να μετριάσει με κάποιο τρόπο ο Παπάγου με το μακρινό του σουτ. Ναι, πράγματι.
1: Ναι, σωστά.
0: Αυτό σημαίνει... Δεν σε άκουσα, Νίκο.
1: Ναι, ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό.
0: Λοιπόν, οι διαιτητές έχουν δώσει βολές τελικά. Δεν αντιλήφθηκαν το challenge, ήταν για αναβάθμιση του φάουλ ή για βολές, για να δείξανε βολές, μάλλον ήταν για να δοθούν βολές και όχι, και όχι χαμηλά, συγγνώμη, το φάουλ. Άρα λοιπόν ο Στέφανος Ματσάγκος θα σταθεί στα 4,5 μέτρα με το σκορ στο 22-26.
1: Τώρα που βλέπουμε το replay από πιο κοντά, είναι πολύ σωστή απόφαση των διαιτών. Ο Ματσάγκος έχει πάρει την μπάλα και αρχίσει την προσπάθειά του. Είναι σωστή απόφαση των διαιτών.
0: Τα βολές. Okay. Ναι. Ωραία, ωραία, έβαλε την πρώτη. Και μείωσε σε 23-26. Το είπαμε νωρίτερα για τα χαρακτηριστικά και των δύο ομάδων σε αυτό το μάτς. Στέφανος Ματσάγκος τώρα βάλει την πρώτη βολή, 23-26.
1: Έχει δώσει ενέργεια και νεύρο ο Ματσάγκος, έτσι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό και πέτυχε ένα τρίποντο εκεί που το χρειαζόταν ο Παπάγου νωρίτερα στην πρώτη περίοδο. Βάζει λοιπόν και τις δύο βολές για το 24-26. Και ο Δεντρινός, πραγματικά, δες πόσο 37χρονος Δεντρινός πέφτει για να μαρκάρει οποιοδήποτε παίκτη του Βίκου. Τώρα μαρκάρει το Ράσελ Τζόνς, όπως είχε επιστρέψει στο παρκέ. Πολλαπλά στην από τον Καπερίδη, ελεύθερο τρίποντο του Γράμμα από τη γωνία. Όχι. Το rebound και υπάρχει φάουλ του Καπερίδη στο Μαλέλη. Ναι, σωστή απόφαση των διαιτητών. Εδώ μπροστά μας έγινε. Το φάουλ είναι το δεύτερο ομαδικό του Βίκου. Ο Καπερίδης διαμαρτύρεται στους διαιτητές για τις επαφές. Εντάξει, καταλαβαίνεις ότι με το διακύβευμα που έχει το συγκεκριμένο παιχνίδι, την ενέργεια που καταθέτει ο Παπάγο και τη θέληση και την αποφασιστικότητα που έχουν οι προσωπικότητες του Βίκου, καταλαβαίνεις ότι έχουμε ομιλικές μάχες, ειδικά κοντά στο καλάθι. Με επαναφορά του Δεντρινού για το πιλάλι τώρα για τον Παπάγου. Κοντεύουμε στο τρίλεπτο στη δεύτερη περίοδο. Πιλάλης ξαναπήρε από τον Ρόμπερτ Φουκάς. Θα περάσει το Γράβα. Η πάσα στη γωνία δεν ήταν καλή για τον Ματσάκο και έκλεισε ο Άντερσον. Ο Άντερσον, ο οποίος θα πάρει το φάουλ του Ματσάκου, είναι από αυτά τα φάουλ που λέμε, Νίκο, καλό φάουλ. Για να μην αναπτυχθεί transition για τον Βίκο. Είναι το πρώτο.

0: Ματσάγκου, πρώτο και του Στέφανου Ματσάγκου. Παπάγου, ο οποίος προσθέτει νέα διάσταση στο παιχνίδι του στη δεύτερη περίοδο, μετά την είσοδο του Φώτη Μαλέλη, ο οποίος με δύο τρίποντα έδωσε μια διαφορετική όθηση, και γι' αυτό το λόγο ο Παπάγου μαζί με τα στοιχεία που είπες ότι φέρνει ο Ματσάγκος έχει μειώσει στο καλάθι 24-26. Η επαναφορά θα γίνει για το Γράφα. Έγινε από τον Άντερσον. Ο Γράφας που αφήνει στον Καπερίδη. Ο Καπερίδης για τον Τζόνς τον σπερνάει από το σκρίν. Το καταδιώκει παντού ο Δεντρινός. Θα μιλά στον Καπερίδη. Πέσει με πλάτη το Μαλέλη. Καπερίδη στο σασί να περάσει. Παίρνει φάουλ και είναι ψηλά δύο βολές. Μιχάλης Καπερίδης έβαλε το σώμα του, όπως γνωρίζει πάρα πολύ καλά να το κάνει, με την εμπειρία του και την ποιότητά του. Νομίζω, Νίκο, αλλά και οι ακροατές μας θυμούνται από τα νεανικά του χρόνια ότι ήταν ένα από τα μεγαλύτερα πρόσπεκτ του ελληνικού μπάσκετ, με την τρομερή πλαστικότητα που έχει στις κινήσεις του και το κορμί που έχει. Μιχάλης Καπερίδης, ο οποίος έχει αγωνιστεί στο εξωτερικό, γενικά έχει πάρα πολλές παραστάσεις στην καριέρα του. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές στα 6:51 για το ημίχρονο. Οι διαιτητές συζητούν, συγκεκριμένα ο κύριος Καρπάνος συζητά την τελευταία επαφή με τον Φώτη Μαλέλη. Όχι, ήταν ένα σαφέστατο φάουλ, δεν το συζητάμε. Έχουμε νέα αλλαγή με τον Τσούκα να περνά στη θέση του Τζόουνς. Τζόουνς δεν έπαιξε πάρα πολύ στη δεύτερη περίοδο, τον βγάζει γρήγορα ο Θανάσης για πλές. Καπερίδης πήγε λίγο μέχρι το κέντρο για να συγκεντρωθεί να εκτελέσει τις βολές του. Πρώτη βολή για τον Μιχάλη Καπερίδη, η οποία είναι άστοχη. Πράγμα που σημαίνει ότι και στην επόμενη επίθεση του Παπάγου θα έχει την ευκαιρία, ανάλογα με το ποια είναι η εξέλιξη της δεύτερης βολής, να πιάσει τον πίκο. Από δύο τα ομαδικά, έξω στη δεύτερη βολή, ο Μιχάλης Καπερίδης για 24-27. Ο Παπάγου έχει τη δυνατότητα να μειώσει περισσότερο ή και να ισοπαρίσει. Δήμου, τους έχει περάσει επίσης στο παρκέ, και ο Άντερτον έχει περάσει, οι πιο πιλάλης δηλαδή. Το μυαλό του Παπάγου. Φάουλ που κερδίζει ο Άντερτον. Το δίνει αρκετά εύκολα ο Δημήτρης Γεωργίου στην προσπάθεια να ξεμαρκαριστεί ο Τζάρετ Άντερτον. Τζάρετ Άντερτον, να θυμίσουμε, Νίκο, νομίζω φαντάζομαι το είπατε με τον Μάριο Περδικάρη νωρίτερα για την επίδοση του απέναντι στα Μέγαρα.
1: Βέβαια.
0: Δήμου, άφησε τον Άντερτον. Πάσε για το Μαλέλη, δεν είναι καλή, και το κλέψιμο από τον Άντερσον. Προσπαθεί να κλέψει τα τρεις στα ρίχνω κήπεδο, φάουλ κερδισμένο από τον Φουγκάς και δύο βολές. Κουίσι Άντερσον, όπως το έκανε νωρίτερα και ο Καπερίδης, πήγε κοντά στο καλάθι. Και στα 6:17 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου πήρε το φάουλ, αστοχή όμως στην πρώτη βολή. Ο Βίκος χάνει βολές σε αυτό το διάστημα, οι οποίες αργότερα, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα, θα μπορούσαν να αποδειχθούν καθοριστικές. Χάνει και τη δεύτερη ο Κουίσι Άντερσον. Φαίνεται να υπάρχει ένα άγχος και μια νευρικότητα για τον Βίκο, και ίσως πρέπει να βρει τις σταθερές του και πάλι από τη δική του πλευρά. Κάτι που έκανε με Μαστοριανόπλο και Καπερίδη, ενδεχομένως να βγουν και άλλοι στην εξίσωση. Κάτι που δεν έχει καταφέρει ως τώρα το σύνολο του Θανάση για πλέ. Δήμου, Μαλέλης και αυτό. Όχι, μη φορά στόχισε. Από τις 45 μοίρες για 3. Υπάρχει φάουλ που έχει γίνει. Δεν υπάρχει φάουλ. Πέσει στο παρκέ ο Φουγκάς, κοίταζα σε διαφορετικό σημείο. Ναι, έχουν διακόψει το παιχνίδι οι διαιτητές, γιατί Έχει υπάρξει μια διαμαρτυρία για αγωνιά στον Ρόμπερτ Φουγκάζ και πάνε να δούνε, Νίκο, στο άμεσο replay το τι έχει συμβεί στη φάση. Από την αλήθεια δεν έχω καθαρή εικόνα, γιατί κοίτασα σε ένα διαφορετικό σημείο εκεί που ήταν η μπάλα δηλαδή. Δεν ξέρω αν έχεις εσύ κάποια εικόνα.
1: Ναι, για να δω. Πάει και βάζει το χέρι του, δεν βλέπω πρόθεση, αλλά εντάξει, θα δούμε. Τον έχει πετύχει στο πρόσωπο, αυτό είναι σίγουρο. Αλλά δεν έχει οπτική επαφή, δηλαδή βάζει το χέρι του και δεν ξέρω, θα δούμε, θα πούν οι διαιτές.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Το παιχνίδι πάντως συνεχίζεται κανονικά. Με κατοχή για τον Βίκο, δεν υπάρχει κάτι το επιλείψιμο. Και μάλιστα διαιτητές...
1: Δεν είχε την πλάτη, είχε την πλάτη όπιντα στο replay. Είχε την πλάτη στο πρόσωπο και όπως κάνει το χέρι του έτσι, ξέρεις, για να φύγει, τον πετυχαίνει στο πρόσωπο, αλλά όντως δεν έχει πρόθεση να το χτυπήσει, δηλαδή...
0: Ωραία. Άρα διασαφηνίστηκε αυτό και κατοχή είναι για τον Βίκο. Με τον Τσούκα περνάει χαμηλά. Προλάβει να πάει ο Ματσακόπουλος. Άντερσον, το σουτ διατίθεται τον Γεωργίου. Όχι, νωρίτερα έχει ευστοχήσει. Άντερσον, μετά το επιθετικό rebound του Καμπερίδη. Ο Άντερσον περνάει από το screen, φτάνει χαμηλά. Οδήγησε τον Τιμανώτικη που ήθελε. Χάνει ο Μαλέλης. Και θα κάνει το δικό του δεύτερο φάουλ.
1: Είναι λίγο νευρικό πάω στο δεκάλεπτο αυτό. Παρότι ξεκίνησε με τρίποντα.
0: Ναι, πράγματι. Και εκεί που έλεγες ότι...
1: Ότι ανοίγει με τα σέρι τρίποντα.
0: Ακριβώς. Εκεί που έλεγες ότι ανοίγει λίγο ο ρυθμός και θα δούμε έτσι ένα λίγο πιο ωραίο μπάσκετ. Τώρα επιστρέψαμε στην νευρικότητα, επιστρέψαμε θα έλεγε κανείς στη σκυλομαχία. Αυτό το φάουλ ήταν το τέταρτο ομαδικό του Παπάγου. Από εδώ και πέρα δηλαδή ο Βίκος εκτελεί βολές. Ο Βίκος, ο οποίος έχει ένα ακόμα φάουλ να δώσει, έχει τρία ομαδικά αυτή τη στιγμή. Πάμε λοιπόν για βολές του Μιχάλη Καπερίδη. Ο Μιχάλης Καπερίδης που νωρίτερα είχε μία στις δύο, έχει συνολικά τρεις στις τέσσερις, χάνει την πρώτη. Πως 4-27. Είναι πάλι ένα διάστημα όπως το ξεκίνημα του παιχνιδιού, όπου το ποιος θα επικρατεί στο επιμέρους χρονικό διάστημα θα εξαρτηθεί από ποια από τις δύο μέρες θα καταφέρει να βρει έναν λίγο καλύτερο επιθετικό ρυθμό, κάτι που έκανε ο Βίκος στην πρώτη περίοδο βρίσκοντας πρωταγωνιστές. Παρ' όλα αυτά ο Βίκος διατηρεί το προβάδισμα του 24-28. Δήμου. Θα περάσει από το σκύρ του Τιμανότσι, Άντερτον, χαμηλά για τον Τιμανότσι, παίζει με πλάτη, γυρίζει ο Τιμανότσι, παίρνει φάουλ, δύο βολές. Από εδώ και πέρα και ο Παπάγου εκτελεί. Είναι το δεύτερο του Μιχάλη Καπερίδη. Μπαίνει ξανά ο Μαστρογιαννόπουλος στο παρκέ αντί του Κουίνσι Άντερσον. Και το ερώτημα σε αυτό το σημείο με το δεύτερο φάουλ του Καπερίδη είναι εάν ο Θανάσης Γιαπλές θα διαλέξει να τον κρατήσει στο παρκέ. Ένα παίχτη που αυτή τη στιγμή έχει 9 πόντους με 6 rebound, δηλαδή πάει όλο ταχώς για να τα βλέπει ο Μιχάλης Καπερίδης. Μέσα σε 15 λεπτά ή για την ακρίβεια σε δικά του 11 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Ο Τιμανότσι έχασε την πρώτη βολή. Δεύτερη του τρόπου τα μισά, δεύτερη περίοδο και αυτή άστοχη. Ευρικότητα υπάρχει στις δύο πλευρές.
1: Κάνουν και βολές πλέον όλοι.
0: Ακριβώς.
1: Αγιά δούμε τις βολές. Τρία στις έξι ο Παπάγου, 7-12. Τα Γιάννενα, δηλαδή 8 χαμένες βολές,
0: 8 χαμένες βολές.
1: 8 από τις 18 που έχουν εκτελεστεί. Μάλιστα.
0: Αυτό δείχνει και την ευρικότητα που έχει ένας τέτοιος αγώνας, δεν το συζητάμε. Τσούκας εντωμεταξύ πήρε ένα φάουλ πολύ εύκολο που έκανε ο Δήμου. Θα μπορούσε να αποφύγει αυτή την επαφή. Πάλι δηλαδή είναι σωστό ορθότατο που έχουν δώσει οι διαιτητές, αλλά ο Δήμου εδώ θα μπορούσε να το έχει αποφύγει. Γιατί στέλνει εύκολα και ξεκούραστα τον αντίπαλό του στη γραμμή. που δεν είναι και ότι καλύτερο ακόμα και αν ο αντίπαλός σου είναι άστοχος. Ο Θανάσης Καπλές απαντά με τρόπο στο ερώτημά μας, γιατί ο Μιχάλης Καμπερίδης βγαίνει και μπήκε στη θέση του ο Γιώργος Διαμαντάκος. Προφυλάσσει λοιπόν τον παίχτη του. Να δω και ποιοι άλλοι παίχτες έχουν από δύο φάουλ. Είναι επίσης ο Αρνόκουρος και ο Τζόουλς στην πλευρά του Βίκου, μιας και μιλάγαμε για τον Βίκο. Για τον Παπάγου είναι ο Άντερτον, είναι ο Μερμίκης, είναι ο Μαλέλης και είναι ο Ντιμανότσι. Συνεχίζεται το παρασταμένο πολλότητο μεταξύ. Μία στις δύο, έχασε την πρώτη ο Τσούκας. 24-29. Παρ' όλα αυτά, με αυτές τις 3-7 βολές ο Βίκος έχει καταφέρει να αυξήσει το προβάδισμά του στους 5 πόντους από τους 2 που ήταν στους 24-26. Μαλέλης βγήκε τον Καραμαλέκο. Ποιος σούταρα αμέσως για 3. Εκεί που λέγαμε ότι είναι ψύχρεμος ο Παπάγου Νίκο, δεν κάνει καλές επιλογές στην επίθεση του. Έκανε airball τώρα ο Καραμαλέκος.
1: Καλά, γενικά. Γενικά πολύ νευρικό και πάει και αργά πλέον με τόσες βολές, έτσι.
0: Σωστά, σωστά. Ενδεχομένως ο Παπάγου σε αυτό το σημείο να χρειάζεται λίγο περισσότερο το μυαλό του Μιλάλη και να πάει περισσότερο σε εκείνον η μπάλα για να πάρει τις αποφάσεις. Μαλέλης παίζει με ένα μήνα από μπροστά στο Διαμαντάκο, αλλά πήγα να πω άλλο, ο Διαμαντάκος πήρε την μπάλα, ωστόσο συνέχεια έκανε βήματα ο Γιώργος Διαμαντάκος. 4 και 16 για το ημίχρονο. Και μιας και το ανέφερες αυτό Νίκο, και πολύ σωστά το ανέφερες, έχουμε ένα επιμέρους μόλις στο 8-6 σε 6 λεπτά στη δεύτερη περίοδο.
1: Ναι, είναι...
0: Με τον Μπιλάλη να περνά από το σπίτι του Μαλέλη.
1: Και με χαμένες βολές.
0: Ω, να το! Ακριβώς το τετράλεπτο για το ημίχρονο. Είπαμε ότι ο Μπιλάλη σου πρέπει να πάρει την μπάλα και τις αποφάσεις και μία απόφαση θα το σου τριών πόντων. Έχουμε time out που έχει καλέσει ο Θανάσης Γιαπλές. Θα δώσω το μικρόφωνο στον Μάριο Περδικάρη για να συνεχίσει, γιατί ο Μάριος Περδικάρης είναι εδώ, ο αμφιτρίωνας μας, ο οικοδεσπότης μας, και θα του περάσω το μικρόφωνο. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία.
1: Αλίμονο.
0: Ενδεχομένως θα τα ξαναπούμε. Σε περνάω στον Μάριο Περδικάρη. Νίκο, 27-29.
1: Μάριε, σε είπε,
0: και ο Ραφαήλ,
1: σε είπε αμφιτρίωνα.
0: Πόντους, από τους 27 πόντους του Παπάγου έχουμε 6 τρίποντα. 6 στα 14 τρίποντα ο Παπάγου, δηλαδή από τους 27 οι 18 είναι τρίποντα για τον Παπάγου, ο οποίος στην ουσία επιτίθεται σχεδόν αποκλειστικά από την περιφέρεια, από τη γραμμή των 6.75. Έχουμε 18 πόντους στο τρίποντα για τον Παπάγου και 6 πόντους στο δίποντο και άλλους 3 στο
1: εντάξει, αλήθεια, στις βολές. Η αλήθεια δεν του πάει και τόσο το δίποντο, 3 στα 10 έχει.
0: βεβαίως η αλήθεια είναι από την άλλη πλευρά ότι ο Γιάννενα, ο Βίκος Γιάννενα είναι από τις λίγες ομάδες που έχουν δύο περιφερειακούς Αμερικάνους. Δεν θυμάμαι τώρα, δεν είμαι και πρόεδρος τώρα να κάνω να σκεφτώ ποιες ακόμα ήταν στην Elite League. Ήταν λίγες οι ομάδες που είχαν δύο Αμερικάνους περιφερειακούς. Από την άλλη πλευρά έχουμε βεβαίως 6 χαμένες βολές για το Βίκο, που είναι ένα σημαντικό στατιστικό. 8 στις 14 δεν έχει αυτή τη στιγμή ο Βίκος. Παρ' όλα αυτά προηγείται με βραχία κεφαλή. 4 λεπτά ακριβώς πριν το τέλος της δεύτερης περιόδου, 27-29 μαζεύτηκε η διαφορά. Έχουμε πέσει παραλαμβάνω μέχρι και το συν 8 για τον Βίκο, 13-21 και συν 7 λίγο πριν, 19-26, άρα έχουμε ένα επιμέρους 8-3 για την ομάδα της Αθήνας. Τώρα baseline κίνηση του Μαστρογιανόπουλου, φτάνει το 27-31, αμέσως μετά το time out.
1: Πολύ ωραία είχαμε να δούμε. Πολύ ωραία είχαμε να δούμε δύο σερί επιτυχημένες επιθέσεις, είναι η αλήθεια.
0: Δεν σε άκουσα, Νίκο μου.
1: Πολύ ωραία είχαμε να δούμε δύο σερί πετυχημένες επιθέσεις.
0: Ισχύει. Τώρα έχουμε το φάουλ και βολές. Ένα θα λέγαμε αχρίαστο φάουλ, πολύ μακριά από το καλάθι. Πάμε στο screen. Πρώτο φάουλ για τον Γιώργο Διαμαντάκο, τον center του Βίκου, ο οποίος τώρα τα ακούει από τον Θανάση Καπλέ. Βολές για τον Άντερτον, μέσα η πρώτη. Στους 5 ο Άντερτον. Με 2 στα 4 δίποντα. Τώρα η δεύτερη βολή εύστοχη και δύο στις δύο βολές στους έξι ο Τζάρετ Άντερτον. Μαστρογιαννόπουλος, κόψιμο όχι, δεν κόβει από μπροστά ο Άντερτον και εύκολα εκεί ο Διαμαντάκος. 29-33. Μιλάλης για το Μαλέλη. Ξανά Μιλάλης. Μερμίκης. Για τρεις ο Μερμίκης. Θα αστοχίσει. Το επιθετικό του Μαλέλη που εύκολα εκεί κάνει το 31-33. Θανάτης Τσούκα στο δεξιό drive θα αστοχίσει. Ακολουθεί όμως ο Διαμαντάκος που δίνει λύσεις με το ύψος του κάτω από το καλάθι του Παπάγου. 31-35. 2,5 λεπτά για το τέλος του ημιχρόνου.
1: Πήρε το μικρόφωνο ο Μάριος Περδικάρης και έχουμε 6 σερί πετυχημένες επιθέσεις. Πριν με τον Ραφαήλ βλέπαμε άστοχες, έτσι.
0: Εντάξει, έτσι το μπάσκετ, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό.
1: Ναι, καλά, εντάξει.
0: Ανέβηκε τώρα λίγο, αυτό εδώ το δίλεπτο.
1: Ναι, είναι 6 σερί πετυχημένες επιθέσεις, ναι, είναι 6 σερί.
0: Έχουν φορτωθεί βεβαίως και με φάουλ, Νίκο, οι δύο ομάδες και γι' αυτό λίγο πιο χαλαρές.
1: Καλά, εννοείται, ναι, εννοείται.
0: Προηγουμένως έπεφτε λίγο παραπάνω ξύλο και ίσως για αυτόν τον λόγο δεν είχαμε τόσο πολλά καλάθια. Λοιπόν, τώρα έχουμε και το πρώτο φάουλ που κάνει ο Γλάμπας για τον Βίκο. Ο Μερμίγης θα είναι άσχος στην πρώτη βολή.
1: Ο Γιάννης... Πάντως τις βολές, όποιος και να μεταδίδει, συνεχίζονται, είναι άστοχοι, έτσι, δεν είναι.
0: Να δούμε τώρα η δεύτερη στεφτοκή στη δεύτερη. Ο Μερμίγης 32-35. 2 και 10 για το τέλος του ημιχρόνου. Σαράτης Μαστρογιαννόπουλος για τον Διαμαντάκο. Το σκρίν του Διαμαντάκου πάει ανάποδα, ο Τσούκας θα πάρει φάουλ. Νομίζω του Ηλία Καραμαλέγκου. Για να δούμε. Αν είναι του Καραμαλέγκου, είναι το πρώτο, ναι. Στον Ηλία Καραμαλέγκο χρεώθηκε το φάουλ και ο Σαράτης Μαστρογιαννόπουλος στη γραμμή των 4,5 μέτρων. 32-35. Ο Βίκος που στο δεύτερο δεκάλεπτο βασικά από τα μέσα της πρώτης περίοδου πήρε μία διαφορά, την διατηρεί αυτή τη στιγμή στο συν 4. 32-36 με την πρώτη βολή. 32-37 με τη δεύτερη και εύστοχη βολή του Σαράντη Μαστρογιαννόπουλου, που είναι ο πρώτος παίκτης που φτάνει σε διψήφιο αριθμό πόντων στους 12, ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος. Μερμίκης. Καραμαλέκος για τον Άντερτο, το double team εκεί. Κάτι που δεν έκαναν τα μέγαρα προχθές, δεν έπεφτε δεύτερος παίκτης πάνω στον Άντερτον. Τα βήματα τώρα του Μερμίγκη. Λάθος για τον Παπάγου. Το 7ο λάθος του Παπάγου, μόλις 3 έχει ο Βίκος. Τελευταία 100 δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Μαστρογιαννόπουλος. Πάει και το σκρίνο Διαμαντάκος. Θα του το δώσει. Ο Μαστρογιαννόπουλος θα πάρει το τρίποντο όμως και θα το καταφέρει το τρίποντο ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος. 32-40 ισοφαρίζει τη μεγαλύτερη διαφορά στο σκορ, το συν 8 για τον Βίκο Ιωαννίνων. Ο Μαστρογιαννόπουλος ήδη στους 15 με 3 στις 3 βολές, 3 στα 4 δίποντα και 2 στα 4 τρίποντα. Λέγαμε ότι είναι το βαρόμετρο σε όλη τη σεζόν.
1: Ο ίδιος το είχε ξαναπάει στην 8 στο 13-21.
0: Ακριβώς. Είναι αυτό που έλεγες και εσύ προηγουμένως, Νίκο. Ο Μαστρογιαννόπουλος πήρε την άνοδο πέρυσι με την Παναθηναϊκό Ηράκλειο. Το γνωρίζει.
1: Βέβαια, τι...
0: γνωρίζει το επάγγελμα, θα λέμε. He knows the job. Και να δούμε σήμερα αν θα καταφέρει και με την φανέλα του Βίκου να κάνει το ίδιο ακριβώς πράγμα που πέτυχε πέρυσι με την Καρδίτσα. Λοιπόν, είμαστε στο 1 και 20 για το τέλος. 15 ο Μαστρογιαννόπουλος, 9 ο Καμερίδης, 2 ο Γράμμας, 4 ο Διαμαντάκος, 1 ο Θανάσης Τσούκας, 4 ο Άντερσον, 3 ο Γεωργίου, 2 ο Τζόουνς. Χαμηλά η Αμερικανία, αλλά δεν χρειάζεται. Λέμε ότι οι Αμερικανοί συνήθως είναι οι καλύτεροι των πνευμάτων, αλλά ο Βίκος είναι τόσο γεμάτος που δεν του χρειάζεται τουλάχιστον μέχρι στιγμή σήμερα. Θα μιλάμε βέβαιως οι Αμερικανοί του Παπάγου. Στους 6 ο Άντερτον, ο οποίος βέβαιως είναι ο πρώτος σκόρερ. Όχι, συγγνώμη, στους 8 είναι ο Μαλέλης. Έχει 8 ο Μαλέλης, ακολουθεί ο Άντερτον με 6. Ρίσο Πιλάλης, 4 ο Μερμίγης, 1 ο Δημανότσε. Με 6 rebound,
1: αν με επιμείνει. Ναι, ναι. Αν με επιτρέπεις, Μαρία. Αν με επιτρέπεις, ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι να θυμίσω ότι είχε 10 ευνηδιασμούς ο Παπάγου με τα Μέγαρα. Τώρα έχει μείνει στους 2, έτσι. Έχει ναι. καταφέρει και έχει λειτουργήσει σε αυτό το τομέα ο Βίκος επί τις επιστροφές τους και το αμυντικό του transition είναι πολύ καλό. Γιατί ο Παπάγου είναι μια ομάδα που τρέχει και αν ο Παπάγου αρχίζει και τρέχει, δεν τη σταματάς εύκολα. Το έχει πάει σε ένα σετ παιχνίδι, το οποίο ακριβώς αυτούς τους πιο έμπειρους παίχτες του Βίκου τους ευνοεί αυτό το πράγμα.
0: Να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Με τον Άντερτον στο φάουλ που κάνει στο head out ο Διαμαντάκος. Έχω την εντύπωση, 2 βολές για τον Άντερτον. Δεύτερο φάουλ για τον Γιώργο Διαμαντάκο και ευκαιρία για τον γκάρ του Παπάγου να μειώσει. Αστοχή στην πρώτη. Χειροκροτεί ο Καρακώστας στον παίκτη του. Να δούμε η δεύτερη βολή. Μέσα η δεύτερη με μια περιπέτεια. Θα λέγαμε 33-40. Θα μπει ο Δεντρινός στη θέση του Άντερτον για αυτό το τελευταίο δευτερόλεπτο και το ένα λεπτό που απομένει για το τέλος του ημιχρόνου. Σούκας με τον Πιλάλη απέναντι του. Σούκας με τον Καραμαλέγκο για τρίτο. Σούκας θα αστοχίσει. Η μπάλα χτυπάει πάνω στον Πιλάλη και βγαίνει έξω. Ξανά η κατοχή για τον Βίκο. Για 14 κατοχή. Ενώ έχουμε 46 δευτερόλεπτα για το τέλος του δευτέρου 10 λεπτού του ημιχρόνου. Μάστρο Γανόπουλος. Το φάουλ του Πιλάλη πάνω στον Διαμαντάκο. Ο Διαμαντάκος που είναι ένας άσος από το μανίκι σήμερα για τον coach Γιαπλέ. Έχει δώσει πάρα πολλές λύσεις ο Διαμαντάκος. Πρώτο φάουλ του Μπιλάλη, εντάξει, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ψωμετρική διαφορά. Γι' αυτό και ο Μαστρογιαννόπουλος δεν πήρε το σουτ. Είδε αυτή την ψωμετρική διαφορά και αυτή την...
1: Και ο Διαμαντάκος έτσι έχει λάβει μέρος σε ανόδους της Νικόλου. Το Απόλλωνα Πάτρας είναι...
0: Μέσα η πρώτη, 33-41. Ο ύψος 2-16 center. Να δούμε αν θα πάει τη διαφορά για πρώτη φορά σήμερα στους 9. Πράγματι, 33-42. Ο οποίος θα αποχωρήσει τώρα ο Διαμαντάκος, καταχειροκροτούμενος ο προσωπαδούς του Βίκου Γιαννίνων. Στη θέση του με το νούμερο 21 ο Βασίλης Πάτρας. Έχουμε time-out νομίζω και τον Καρακώστα. Μενέλα, τι έχεις να πεις?
2: Εντάξει, νομίζω ότι δεν έχουν αλλάξει πολλά σε αυτά που λέγαμε. Είναι ένα μάτι ισορροπημένο με το Παπάγο να στερείται το του παίκτη που θα κάνει διαφορά, γιατί είναι προσαρμοσμένη πάνω στον Άντερτον η άμυνα του Βίκου πολύ λογικά. Και το Βίκο να έχει πιο πολλές προσωπικότητες να πάρει την μπάλα. Έχει και το ύψος, ξέρω εγώ τώρα, το Διαμαντάκο. Είναι η αποτύπωση πάνω στο παρκέ αυτό που όλοι περίμεναν, ότι υπάρχουν περισσότερες λύσεις για την ομάδα των Ιωαννίνων, αλλά ότι σε καμία περίπτωση δεν θα είναι εύκολο έργο απέναντι σε ένα ευχαριστημένο σύνολο σαν την ομάδα του Παπάγου. Νομίζω ότι ως τώρα είναι μια εικόνα δίκαιη αυτό που βλέπουμε. Ναι, υπερτερεί σε λεπτομέρειες ο Βίκος, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εφησυχάσει, γιατί ο Παπάγος και το πιστεύει και το διεκδικεί.
0: 43 δευτερόλεπτα για το τέλος του ημιχρόνου. Πριν λίγο ήρθε και στο πιστό και μεσαίο λεπτάδα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και βουλευτής από τον νομού, ο κ. Νατάσης Καβανάς. Παλιός πρόεδρος της Δόξης, προ 20 ετίας, είχε περάσει και με αυτό το μετερίζει, όταν η ομάδα της Λευκάδας
2: τότε είχε κάνει την πρώτη της άνοδο από την Βίνες γίνονται στην Α2 στα τέλη της δεκαετίας του 2000. Παρόν βεβαίως από την Ομοσπονδία βλέπω και τον κύριο Παπανικολάου και τον κύριο Τάκη και πολλούς άλλους. Πάμε όμως στη συνέχεια του παιχνιδιού, φινάλης. Κάντε βάλω δική σε πολλές βεβαίως, το είπαμε και προηγουμένως. Φιλάλης, Καραμαλέκος. Για τρεις ο Ματσάκος από τη γωνία, κακό σου. Και έχουμε τι, έχουμε φάουλ στη διεκδίκηση. Νομίζω είναι πολλές για τον Ντιμανός, ε. Πρώτο φάουλ που κάνει ο Τσούκας. Βολές για τον Σόμ τον Τιμανότσε. Ενώ μπαίνει ο Δήμου στη θέση του Μπιλάλη. Ο Τιμανότσε που έχει μία στις τέσσερις μέχρι στιγμής, κοντά δύο στις πέντε, ευστοχή στην πρώτη. 34-42. Αστοχή στη δεύτερη. Το rebound για τον Δίκο από τον Γράφα. Μαστρογιαννόπουλος. Μένει ελάχιστη απόκληση στα δύο χρονόμετρα. Θα ροκανίζει το χρόνο ο Μαστρογιαννόπουλος. Απ' έξι τα πόδια τον Ντιμανότσε. Απ' τα έξι μέτρα ο Μαστρογιαννόπουλος είναι πέναλτι για αυτόν. Λάθος! Λάθος παραφορά παραλίγο. Να γεγίσει 34-46. Ο Μαστρογιαννόπουλος θα λέγαμε υπογράφει βαριά πλατιά αυτό το πρώτο ημίχρονο με 17 πόντους ο Σαράντης Μαστρογιαννόπουλος. 34-44 φίλες και φίλοι του μπάσκετ εδώ από το κλειστό γυμναστήριο της Λευκάδας. Στο συν 10 ο Βίκος θα επανέλθουμε σε περίπου 14-15 λεπτά, Νίκο μου.
1: Πολύ ωραία, πάρτε μια ανάσα. 34-44, πάμε και εμείς ένα διάλειμμα.

0: να κάνετε.
1: Είναι σίγουρο ότι αμυντικά δεν είμαστε στα συνηθισμένα μας στάνταρτ. Έχουμε χρεωθεί με πολλά φάουλ, έχουν σουτάρει αρκετές βολές.
2: Είναι δηλώσει του Φώτη Καρακώστα.
1: Απλά δεν είμαστε αυτοί εμείς που πρέπει κάτι. Θα αλλάξουμε πάνω στην άμυνά μας τώρα. Κυρίως το Μασαργανόπουλο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός. Είναι η προσωπικότητα που έχουν τα Γιάννα σήμερα και θα προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε.
0: Ευχαριστώ πολύ.
3: Μάλιστα, αυτά από τον προπονητή των Ιωαννίνων, του Παπαγού, τον Φώτη Καρακώστα, και σε πολύ λίγο ο Αποστόλης Τριανταφύλου θα είναι μαζί με τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, τον κύριο Θανάση Καβαδά, ο οποίος είναι άνθρωπος της Λευκάδας και της ομάδας.
2: Λοιπόν, ακούσαμε τις δηλώσεις στην ΕΡΤ που έκανε ο κύριος Φώτης Καρακώστας. Μάρια, εκείνο το οποίο είπε ότι θα αλλάξουμε, λέει, κάποια πράγματα στην άμυνά μας, και ειδικά είπε πάνω στο Μαστρογιαννόπουλο που είναι ο παίχτης που κάνει τη διαφορά. Αυτό είπε ο κύριος Καρακώστας.
4: Είπαμε, κοίταξε, σίγουρα είμαι προπονητής, πάρα πολλά πράγματα και πάρα πολλές παράμετροι οι οποίοι μπορεί να επηρεάσουν ένα παιχνίδι. Εγώ αυτό το οποίο βλέπω, εντάξει, ότι ο Μαστρογιαννόπουλος θα ήταν παράγοντας του παιχνιδιού, νομίζω αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει ο Παπάγου, προφανώς πρέπει να τον περιορίσει. Αλλά κατά την άποψή μου, για μένα το πρόβλημα του Παπάγου κυρίως είναι στο inside. Είναι στη ρακέτα. Δηλαδή, νομίζω ότι ακόμα και ο Διαμαντάκος, που όπως και να το κάνουμε αυτή τη στιγμή, είναι ο τρίτος ψηλός του...
2: Ναι, μπήκε μέσα και έδωσε λύσεις, έτσι.
4: Βέβαια, αλλά βεβαίως και ο Καμπερίδης. Ο Αρνόπουλος έχει μείνει στο 0, βέβαια, αλλά έχει παίξει 12 λεπτά και κάνει αφόρημη δουλειά. Η αλήθεια είναι ότι όταν... από τους 34 πόντους που έχεις βάλει, έχουμε τους 18 στο τρίποντο. Είσαι μόλις στο 36% στο τρίποντο αυτή τη στιγμή ο Παπάγου, έχει 4 στα 11 τρίποντα και 61% στις βολές. Έτσι, βεβαίως είναι καλύτερο στο τρίποντο εκ των πραγμάτων, διότι πραγματικά είναι πολύ καλός και νομίζω ότι ο Βίκος του αφήνει το τρίποντο σήμερα. Αλλά κατά την άποψή μου, το σημαντικό είναι αυτή τη στιγμή να πάρει πόντους από τον ζωγραφιστό. Δεν ξέρω αν ο Τιμανότσι έχει την ποιότητα, ας πούμε, την ποιότητα που έχει ο Σκοτ. Όπως και όταν κάναμε ο Σκοτ, μπορεί να μην είναι κλασικό πεντάρι, αλλά σίγουρα με τον όγκο του έντε πολλές λύσεις κατά το καλάθι. Νομίζω ότι από εκεί πρέπει κάπως να βοηθηθεί η ομάδα του Παπάγου. Δεν ξέρω τώρα, ο Τιμανότσι, ο Μαλέλης, ο Χουκάς, ο οποίος και αυτός μπήκε στο παιχνίδι και έπαιξε 6 λεπτά. Κατά την άποψή μου, προφανώς πρέπει να περιοριστεί ο Μαστρογιαννόπουλος, αν θέλει ο Παπάγου να επανέλθει και να μειώσει, όπως κατά τη γνώμη μου, το θέμα είναι ότι δεν έχει πάρει πόντους από τη ρακέτα. Δηλαδή παίρνει συχνά, πάρα πολύ συχνά από το τρίποντο και από το mid-range shoot, δεν έχει πάρει πολύ πράγμα μέσα από τη ρακέτα. Ετοιμαζόμαστε για την έναρξη του παιχνιδιού, του δεύτερου ημιχρόνου. Επανέρχονται σιγά σιγά και οι φίλοι που είχαν βγει έξω να πάρουν ή να κάνουν ένα τσιγάρο ή να πάρουν μια ανάσα, και επανέρχονται οι παίκτες για την ομάδα του Βίκου, Αρνόπουλος, Μαστρογιαννόπουλος, Καμερίδης, Τζόουν και Κουίσι Άντερσον, και μετά που ξεκινάει ο Κόγος Θανάσης για Πλές από τον άλλη πλευρά, ο Παπάγου, Δημανότσε, Ματσάκος, Μερμίκης, Άντερσον και Φιλάλη. Και οι φίλοι του Παπάγου, οι οποίοι προσπαθούν βέβαια να ενισχύσουν την ομάδα τους. Και σίγουρα το τρίτο δεκάλεπτο είναι ένα δείγμα γραφής. Πρώτη κατοχή για τους στρατηγούς. Ματσάκος για τον Τιμανότσε. Να το λοιπόν αυτό που λέγαμε. Μια συνεργασία κάτω από το καλάθι, Ματσάκου και Τιμανότσε. 36-44. Η διψήφια διαφορά με την οποία έκλεισε το πρώτο επίπεδο ήταν και η μεγαλύτερη στο παιχνίδι για την ομάδα των Ιωαννίνων. Καπερίδης με το Μερμίκη. Τζόουν. Υπό την πίεση του Μιλάλη, ο Τζόουν θα αστοχίσει ψηλά ο Τιμανότσε. Το 7ο rebound σήμερα. Φιλάλης για τρεις, Μέσα ο Βιλάνης και μαζεύει τη διαφορά στο μισό που πάγου σε λιγότερο από ένα λεπτό. Το πλήν 10 γίνεται πλήν 5, 39-44. Και έχουμε το αμυντικό φάουλ που δίνει ο κύριος Μακλογιάννης στον Βιλάλη. Στην προσπάθεια να κατεβάσει εκεί ο Ράσελ Τζόουνς. Θα τα δώσει και λίγο το Μάκου που βεβαίως έχει αυξήσει ακόμα πέντε ευρώ δεν συμβαίνουν. Στην εξέδρα δεξιά όπως βλέπετε εσείς από την τηλεόραση όσοι παρακολουθείτε βεβαίως την περίπτωση τηλεοπτικά. Αστυνομικά γεμάτη η εξέδρα και των δύο ομάδων θεωρώ είναι λίγες καινές θέσεις από την πλευρά του Βίκου. Η ομάδα του Παπάγου είναι η Κίγκα θα λέγαμε η εξέδρα ούτε μια θέση καινή, λίγες ελάχιστες μονοψήφιος αριθμός ελάχιστων κενών καθισμάτων από την πλευρά που είναι η ομάδα του Βίκου. Η εξέδρα του Βίκου. Λοιπόν, φάουλ πάνω στον Μαστρογιαννόπουλο, δεύτερο ομαδικό του Παπάγου, Εβερτεκ Παπάγου. Να δούμε ποιος το έκανε.
2: Ο Ματσάκος.
4: Δεύτερο φάουλ για τον Ματσάκο. Πολλοί παίκτες του Παπάγου με δύο φάουλ, κανείς όπως με τρία. Ο Ιντ Κάτερσον, τον αριστερό drive, καλή άμυνα του Μπερμίκη, μάλιστα. Καλύτερο ξεκίνημα για τον Παπάγου σε αυτό το τρίτο δεκάλεπτο. Ματσάκος για τον Βιλάλη. Ματσάκος, καλή άμυνα του Άντερσον. Βιλάλης πάλι για τρεις. Αυτή τη φορά δεν θα το βάλει. Ο Ντιμανότσε ήθελε να σώσει την κατοχή για τον Παπάγου, δεν τα κατάφερε. Μαστρογιαννόπουλος, στη γωνία ο Τζόουνς, ο Λομόναχος. Θα αστοχήσει, θα ακολουθήσει ποιος εκεί. Ο Άντερσον. Επιθετικό rebound, follow θα λέγαμε. 39-46 Quincy Anderson. Πρώτο καλάθι για την ομάδα του Βίκου σε αυτό το...
2: Και φάουλ,
4: Και φάουλ, ναι. Και φάουλ. Και το φάουλ για τον Τζάρετ Άντερσον. Να λοιπόν ο πρώτος παίκτης του Βίκου του Παπάγου που κάνει το φάουλ. Και το φάουλ. Quincy Anderson. Στην πληρωματική βολή η οποία είναι εύστοχη. Στους 7 ο Άντερσον. Το σύντοχτο ξανά η Βίκος Βάλκονς. Βιλάλης. Βιλάλης στο αριστερό drive. Street out. Έξω ο Άντερσον για τρεις. Θα αστοχίσει. Έβλεπε σαν Βαρέλη το καλάθι προχθές σήμερα. Δεν είναι τόσο εύστοχος. Μάστρο Γιαννόπουλος. Και έχουμε φάουλ του Μερμίνγκη. Τώρα το ερώτημα είναι αν είναι βολές, αν είναι στην προσπάθεια. Το συζητάει ο κύριος Καρπάνος και ο κύριος Μαγλογιάννης.
2: Έχω την αίσθηση ότι είναι πιθανές οι δύο βολές. Για εδώ. Τώρα που είδαμε λίγο για το replay, Μάριε, είναι πολύ πιθανές οι δύο βολές. Για να δω τελικά
4: τι
2: είναι.
4: Να δούμε. Όχι, μπάλε απ' έξω, Νίκο μου, οι βολές.
2: Άρα θεωρείς ότι δεν πήγαινε για σου, γιατί είπα ότι είναι πιθανές. Γιατί αν δεις το replay το κοντινό, φαίνεται ότι ίσως πάει και ένα πασάρι, γι' αυτό λέω. Πώς θα το θεωρήσουν, μάλιστα.
4: Είχε σηκωθεί, αλλά προφανώς δεν ήταν σε προσπάθεια για σου, ήταν σε προσπάθεια για πάσα. Τώρα έχουμε το λάθος για τον Νίκο. Κακή συνεννόηση και τον παιδό του Νίκο και η μπάλα ξανά για τους στρατηγούς. Α, και το κλέψιμο μας ο Γιαννόπουλος όμως. Θα το καταφέρει ο Μαστρογιαννόπουλος, τάπα! Νομίζω του Ντιμανότσε δεν έχω δει καλά ποιος είναι. Την τάπα για τρεις ο Μαστρογιαννόπουλος από την άλλη πλευρά του μπάλα μπαίνει και βγαίνει, έχει πάρει ένα άγριο ρυθμό το παιχνίδι. Δύο ευκαιρίες για τον Βίκο, χαμένες να αυξήσει τη διαφορά. Μερνίκη είναι από τις 45. Θα στοχίσει και από το στοριπάτο όμως από τον Ντιμανότσε. Θα πάρει το φάουλ από τον Αρνόπουλο. Να λοιπόν που μπαίνει στο παιχνίδι και επιθετικά ο Ντιμανότσε. Πέριγε προηγουμένως στο δίποντο. Τώρα ξανά θα συζητήσει η γραμμή των βολών. Ο Σόφρο Ντιμανότσε που έχει μόλις 2 στις 6 σήμερα. Τρίτο φάουλ του Γιώργου Αρνόπουλου. Ο πρώτος παίκτης του Βίκου με 3 φάουλ. Ντιμανότσε έβλεπε 40-47.
2: Πολύ καλή άμυνα πριν βλέπω το replay. Πολύ καλή άμυνα ο Μπιλάλης πάνω στο lay-up του Μαστρογιαννόπουλου.
4: Α, ο Μπιλάλης ήταν, ναι. Νόμιζα ότι ο Ντιμανότσι μας από την άλλη πλευρά δεν το είδα πολύ καλά. Είναι πολλά σώματα μπροστά μου. 41-47. Στους 6 διαφορά. Με τις δύο εύστοχες βολές για τον υψηλός από σέντερ του Παπάγου. Άντερσον. Θα πάρει το φάουλ, σπάσιμο της μέσης και καλάθι. Ακόμα ένα γκολ φάουλ για τον Κουίνσι Άντερσον. Θύμα του ο Ντιμανότσε, 41-49. Ο Άντερσον που είχε μείνει στους 4 πόντους στο πρώτο ημίχρονο έχει πετυχεί ήδη 5 σε αυτό το πρώτο τρίλεπτο. Αλλαγή έξω ο Αρνόπουρος, μέσα ο Γράβας. Τρίτο φάουλ.
2: Έχει front line, έχει front line όπως είπες και πριν, έχει παίχτες να αλλάξει ο...
4: Ναι, η άποψή μου μέχρι στιγμής στο πρώτο ημίχρονο είναι ότι προφανώς ο Μαστρογιαννόπουλος είναι ένας παίκτης που ξέρουμε όλη την αξία του, αλλά στο γενικότερο πλαίσιο θεωρώ ότι στο πρώτο ημίχρονο υπερήχε η ομάδα του Βίκου, αν κάπου υπερήχε, κυρίως ήταν στη front line. Άντερσον. Έχουμε τώρα το φάουλ που σφυρίζει ο κύριος Καρπάνος. Μπάλα απ' έξω για την ομάδα του Παπάγου. Πρώτο φάουλ στο παιχνίδι για τον Κουίντσι Άντερσον. Μερνίκης για τον Μπιλάλη. Και νομίζω βλέπω μια άμυνα ζώνης με προσαρμογής. Νομίζω έχω την εντύπωση για τρεις ο Μερνίκης. Θα στοχίσει το rebound του Καμπερίδη. Να δούμε λίγο αυτή την άμυνα του Βίκου που ήταν στην τελευταία επίθεση του Παπάγου. Τώρα όμως η μπαλακιά τον Μαστρογιαννόπουλο. Με το Ματσάκο εκεί. Άντερσον. Προσπίνει ο Άντερσον. Θα πάρει την baseline. Τζόουνς από την άλλη πλευρά. Μένουν 2 δευτερόλεπτα. Ο Τζόουνς χάνει την μπάλα. Ολοκληρώνεται το 24. Έξαλλος ο Γιαπλές. Αλλαγή για τον Παπάγο Εβερτεκ. Μέσα ο Καραμαλέκος. Έξω ο Μερμίκης. Θα μιλώνει λίγο το σχήμα τώρα ο coach Καρακώστας. Ματσάκος, Άντερτον, Ντιμανότσε. Καραμαλέκος και Μπιλάλη στην πεντάτα για τους διανόλευτους. Άντερτον, το φάουλ που κάνει ο Καμπερίδης. Τρίτο ομαδικό για τον Βίκο. Τρίτο φάουλ και για τον Καμπερίδη, ο οποίος θα δώσει τη θέση του στον Διαμαντάκο. Τρία φάουλ και ο Αρνόπουλος και ο Καμπερίδης και για τον Βίκο. Τρία έχει από την άλλη πλευρά ο Ντιμανότσε, ο Άντερτον, ο Μερμίγκης για τον Παπάγο. Άντερτον. Φιλάλης. Άντερτον. Καραμαλέκος από τα 4 μέτρα. Θα είναι άστοχος ο Ηλίας Καραμαλέγκος. Μαστρογιαννόπουλος για τον Γράβα. Ξανά Μαστρογιαννόπουλος. Χρήστηκος Διαμαντάκο. Και έχουμε το φάουλ. Είναι οι δύο βολές για τον Γιώργο Διαμαντάκο. Υπόδειξη του κυρίου Καρπάνου. Μπορεί να είναι το τέταρτο ομαδικό του Παπάγου, αλλά είναι στην προσπάθεια. Τέταρτο και για τον Άντερτον. Τέταρτο φάουλ για τον Άντερτον. Σίγουρα κάτι πολύ σημαντικό. Προσπάθεια. Τέταρτο και για τον Άντερτον. Τέταρτο φάουλ για τον Άντερτον.

0: ούτως ή άλλως είναι εκτός ρυθμού σήμερα, αλλά θεωρώ ότι χάνει και τη συγκέντρωσή του όταν ένας παίκτης όταν είναι φορτωμένος με 4 φάουλ και είναι δεδομένο ότι σε κάθε στιγμή σκέφτεται την επαφή, σκέφτεται το οτιδήποτε, είναι πιο αποδεικτός, πιο διστακτικός.
1: Και συμφωνώ απόλυτα και οφείλω να δώσω τα εύσημα στο Μάριο. Πραγματικά ο Διαμαντάκος είναι παράγοντας του αγώνα, είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Καραμαλέκος, στην baseline, το close out. Ο Καραμαλέκος θα στοχίσει, αλλά έχουμε το foul. Να δούμε σε ποιον χρεώθηκε τώρα. Διαμαρτυρίες από την πλευρά του Βίκου. Είναι πολλές σε κάθε περίπτωση, γιατί έχει τα πέντε ομαδικά ο Βίκος.
1: Πρέπει να είναι. Στο γράβα είναι το foul.
0: Στο γράβα, να δούμε.
1: Στο Jones.
0: Είναι τρίτο foul του Jones. Τρίτο foul του Russell Jones.
1: Yeah,
0: ο οποίος θα αποχωρήσει μέσα ο Τσούκας.
1: Καλά, που έχει... Αν το foul του Jones είναι στον Μαλέλη.
0: Λοιπόν, έχουμε time out. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε ένα σχόλιο τα παιδιά. Μενέλα, ξεκίνησε καλύτερο από Παπάγου, αντέχει όπως ο Βίκος.
2: Ναι, μάλλον ο Παπάγου αντέχει. Ενώ το αντιστρέφω, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είμαστε 25 λεπτά αγώνα και βλέπουμε το ίδιο. Δηλαδή την ομάδα μας πιο έμπειρος παίκτες να ελέγχει το παιχνίδι και αυτή με το μεγαλύτερο νεανικό ενθουσιασμό να μην παραδίδεται. Δεν θα το κάνει ποτέ σε κανένα σημείο εννοείται. Και να βρίσκει λύσεις για να μην διψηφίσει το μάτς. Το διψήφιο θεωρητικά είναι μια καλή διαφορά, αλλά δεν είναι ασφαλεία γιατί βλέπουμε ότι ο Παπάγου σίγουρα το τέταρτο φάουλ του Άντερσον είναι ένα πρόβλημα ακούγοντας το. Βέβαια έτσι που είναι σήμερα ο Άντερσον που δεν είναι ο One Man Show ο προπαιδεός, δεν ξέρω μήπως τυχόν και έρθουν από τον πάγκο κάποιες παραπάνω λύσεις. Δεν νομίζω, Μάριο, ότι έχουμε δει ένα στοιχείο σε αυτά τα 25 λεπτά που να διαφοροποιεί το τι περιμέναμε, το τι αρχίζει να βλέπουμε και το τι συνεχίζει να βλέπουμε.
1: Μενέλα, να σου πω ένα εντυπωσιακό.
0: Δεν σ' άκουσα, Νίκο.
1: Να πω ένα εντυπωσιακό.
0: Πες μου, ναι.
1: Μαστρογιαννόπουλος και Καμπερίδης μαζί στην αξιολόγηση 36, όλος ο Παπάγου 34.
0: Λοιπόν, να το δω και εγώ.
1: Δηλαδή δύο παίχτες έχουν δύο βαθμούς αξιολόγησης.
0: Είναι στο 21 ο Μαστρογιαννόπουλος.
1: Εντυπωσιακό.
0: Και 15 ο Καμπερίδης. Πράγματι.
1: Και όλος ο Παπάγου έχει 34.
0: Λοιπόν, γιατί ο Ματσάκος θα αστοχίσει. Παραμένει το 41-51.
1: 7-22 πλέον του Παπάγου, έτσι.
0: Άντερσον. Κρατάει την μπάλα, δεν θέλει το στρίγκ του Διαμαντάκου, θα πάει, θα παιχιάζει το Μαντάκο. Μαστρογιαννόπουλος τελειώνει η επίθεση. Να δούμε, όχι, έχει ολοκληρωθεί το 24. Κακή επιλογή για τον Άντερσον. Προσποιήθηκε, έκανε θα λέγαμε μια αχρίαστη προσποίηση για να μπερδίψει και το Μαντάκο. Ο Μαντάκος όμως δεν έπεσε σε αυτή την νέα παγίδα. Καλή άμυνα του Μαντάκου. Και στην ουσία ανάγκες στο Μαστρογιαννόπουλος ένα σκοτωμένο θα λέγαμε στους. Βιλάλης. Καραμαλέκος. Βιλάλης με τον Διαμαντάκο. Να αστοχίσει. Φάουλ που υποδεικνύει ο κύριος Καρπάνος στη διεκδίκηση. Πολλές για τον Στέφανο, για τον Φώτη Μαλέλη, με συγχωρείτε. Δεύτερο φάουλ του Τσούκα. Μέσα η πρώτη βολή για τον Φώτη Μαλέλη. 42-51. Στους 9 ο Φώτης Μαλέλη. Τώρα στους 10, 43-51, λέγαμε προηγουμένως για τους διακριθέντες του Βίκου, ο Φώτης Μαλέλης βάσει ράγκη είναι ο καλύτερος παίκτης του Παπάγου με 12 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο σύστημα αξιολόγησης. Κάθε επαφή σφυρίζεται, έχουμε τώρα ακόμα ένα φάουλ του Δήμου, του Δεντρινού, με συγχωρείτε. Πρώτο φάουλ του Δεντρινού, βολές από την άλλη πλευρά τώρα για τον Σαράντη Μαστρογιαννόπουλο. Στο τετράλεπτο τέλος, 3 και 57 για την ακρίβεια της τρίτης περίοδου. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα,

0: Η ομάδα του Παπάγου που αν θυμάμαι καλά είχε πάρει ένα προβάδισμα 5-4 και από τότε το προβάδισμα είναι συνεχώς στα χέρια των Ηπειρωτών. Φέτος οι δύο ομάδες που αγωνίστηκαν και κέρδισαν αμφότερες εκτός έδρας. Ο Παπάγου επικράτησε στα Γιάννενα και ο Βίκος επικράτησε στο κλειστό γυμναστήριο στο Σαλούν. Άστοχες και οι δύο βολές, κάτι που βλέπουμε πολύ σπάνια για τον Ματσοπεγανόπουλο. Καραμολέκος, μάχης επιμαχών εκεί, θα πάρει την μπάλα ο Δεντρινός. Σώζουν το μπρος πίσω από πολύ μακριά, εκεί ήταν ο Μαλέλης, θα αστοχίσει. Καλή άμυνα και τον Βίκο και ο Άντερσον τώρα για τον Διαμαντάκο, με τον Μαλέλη εκεί. Τσούκα, γυρνάει η μπάλα, Ματσοπεγανόπουλος. Ματσοπεγανόπουλος θα αστοχίσει το rebound από τον Δεντρινό και το φάουλ αχρίαστο. Έξαλλος ο Πόρτζι Απλές.
1: Βέβαια, είναι δύο βολές, βέβαια.
0: Ναι, ναι, βολές στον Δεντρινό, τρίτο φάουλ του Διαμαντάκου.
1: Τσούκο, τσούκο, τσούκο, κατέβηκε η διαφορά.
0: Δεν θα άκουσα, Νίκο μου.
1: Τσούκου, τσούκου, λέω κατέβηκε διαφορά, ε.
0: Έφτασε προηγουμένως και στο πλην 5, αν θυμάστε. Ναι, ναι. 9-44. Εντάξει, είναι εκεί στις παρυφές του διψήφιου η διαφορά. Έχει φτάσει και στο πλην 10. Λοιπόν, μου έκανε βεβαίως εντύπωση προηγουμένως οι δύο άστοχες βολές του Παστρογιανόπουλου. Τώρα ευστοχή ο Δεντρινός. Και με την δεύτερη βολή, η οποία όμως είναι άστοχη, παραμένει το σκορ στο 44-51. Και έχουμε τι? Έχουμε φλόπινγκ που χρεώνεται ο Δεντρινός. Το σκρίν εκεί του Γράβα. Ο Ρεύ Μαντρογιάννης κρίνει ότι έπεσε λίγο εύκολα. Άρα έχουμε βολή για τον Κουίτσι Άντερσον από την άλλη πλευρά. Χρέωση χρεώθηκε με φλόπι ο Δεντρινός. Εύστοχη η βολή για τον Κουίτσι Άντερσον. 44-52, 3 λεπτά και 7 δευτερόλεπτα για το τέλος της τρίτης περίοδου. Κυριαρχούν, όπως είπα και προηγουμένως, οι οπαδοί του Παπάγου σήμερα εδώ στο κλειστό γυμναστήριο Λεπτάδας. Και ο Τσούκας Γράβας, τον αριστερό διάδρομο Γράβας, split out, Άντερσον για τρεις, μέσα! Πανηγύρια τώρα από την άλλη πλευρά, στο σύν 11 για πρώτη φορά η ομάδα του Βίκου, 44-55.
1: Μεγάλο καλάθι.
0: Φιλάλη για τον Καραμαλέγκο, να δούμε αν έχει απάντηση. Για τρεις ο Δεντρινός με καμπύλη θα αστοχίσει εύκολα εκεί ο Γράβας. Γεωργίου, παραλίγο το λάθος εκεί, Γεωργίου, Γράβας, Τσούκας. Θα οργανώσει αυτή την επίθεση ο Θανάσης Τσούκας στο σκρίν του Διαμαντάκου. Τσούκας θα δει προς τα μέσα. Στη γωνία γυρνεί ο Γεωργίου, θα αστοχίσει. Το ριμπάου του Τσούκας θα χάσει την μπάλα όμως εδώ τα χέρια του. Θα βγει τώρα ο Δήμου στον ευνηδιασμό, ο Δήμου. Έξω για τον Δεντρινό. Θα δούμε αυτά τα λεπτά που δεν παίζει ο Άντερσον. Πώς θα τα αξιοποιήσει ο Παπάγου ή αντίστοιχο θα τα αξιοποιήσει και ο Βίκος. Μαλέλης στη γωνία για τρεις. Μέσα ο Μαλέλης.
1: Πρέπει να είναι ο πιο σταθερός παίκτης του Παπάγου σήμερα, έτσι.
0: Μαλέλης στους 13. Ο μοναδικός διψήφιος του Παπάγου, Εβερτεκ. 47-55. Τσούκας. Γράβας. Θα μπει προς τα μέσα και εύκολα εκεί είναι το μισμάτι ο Δημήτρης Γράβας. 47-57. Και παραλαμβάνω αυτή τη στιγμή ο Πάγου μέσα στην μετάφραση δεν είναι ούτε ο Δημανότσε ούτε ο Άντερτον. Μπιλάλη θα προσθέσει και με τον Διαμαντάκο. Καραμαλέκο. Θα το παίξει τα πόδια ο Μπιλάλη. Θα πει προς τα μέσα. Λέψιμο του Τσούκα. Γράμμα θα πάει μόνος του. Και θα πάρει το φάουλ από τον Δήμου.
1: Πολύ ωραία άμυνα του Τσούκα πριν.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Εξαιρετική άμυνα για τον Θανάση Τσούκα προηγουμένως. Τρίτο φάουλ που κάνει ο Δήμου. Και έξω ο Διαμαντάκος. Μέσα ο Πάτρας. Τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Θα μπει και ο Ντιμανώτης στη θέση του Μαλέλη. Μαλέλη σε παραλαμβάνω στους 13. Πρώτο σκόρερ για τον Παπάγου. Πρώτη βολή εύστοχη για τον Γράβα. Έχει ανεβεί στους 14 από την άλλη πλευρά ο Άντερσον που κάνει εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο.
1: Βέβαια, τρίτο του υπέρχει είναι φοβερό.
0: Εκπληκτικό τρίτο δεκάλεπτο για τον Κουίνσι Άντερσον. Πραγματικά στους 17 παραμένει ο Μαστρογιανόπουλος, στους 9 ο Καμπερίδης. Λοιπόν, το σύν 12 για πρώτη φορά ο Βίκος. Ασφαλική άμυνα του Γεωργίου πάνω στο Πιλάλη. Καραμαλέκος για 3 από 45 και αυτό μέσα, μόνο με τρίποντο σήμερα ο Παπάγου, με αυτό θα ζήσει και με αυτό θα πεθάνει. 50-59. Τσούκας, Γράβας, Λάτος, Δήμου, ευνηδιασμός, Καραμαλέκος και 52-59.
1: Αμέσως, αμέσως,
0: βέβαια. Στην 7 και όλη η επίθεση τελευταία της τρίτης περίοδου ανήκει στους Βίκος Φάλκονς με τον Γεωργίου. 10 δευτερόλεπτα. Τσούκας με τον Τιμανότσε. Θα σηκώνει και για τον τρίποντο λογικά. Ο Τσούκας θα το παίξει από τον δεξιό drive. Δεξιό drive κάπα του Τιμανότσε. Και το σουτ του Άντερσον είναι εκπρόδος μου ούτως ή άλλως. 52-59 είναι το σκορ της τρίτης περίοδου, ένα επιμέρους σκορ για την τρίτη περίοδο, 18-15, τρεις παραπάνω πόντι, τρεις παραπάνω πόντι για την ομάδα του Παπάγου και δίνω σιγά σιγά το μικρόφωνο και στον Ραφαήλ Αλαγά, να πάρω και εγώ μια ανάσα, Ραφαήλ.
2: Όσο μισό λεπτό, Νίκο, ή καλωδιωνόμαστε.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Νίκο, εδώ είμαστε. 52-59 και ενδεχομένως αυτό το τελείωμα του δεκαλέπτου να είναι θετικό για τον Παπάγου, έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση. Πήρε δύο φορές διψήφια διαφορά ο Βίκος στο συν 11 και αν δεν κάνω λάθος και στο συν 12. Πέτυχαν δύο πολύ σημαντικά τρίποντα ο Μαλέλης και ο Καραμαλέκος. Έβαλε και το lay-up στον ευθυνδιασμό Καραμαλέκος και η διαφορά μειώνεται στους 7. Η κατάσταση θα μπορούσε να είναι καλύτερη για τον Βίκο, χειρότερη για τον Παπάγου. Επομένως, όλα μένουν ανοιχτά στην τελευταία περίοδο. Θα δούμε εάν θα είναι καθοριστική η εξέλιξη ή για την ακρίβεια, αν θα είναι καθοριστικό στο φινάλε του αγώνα το ξεκίνημα στο τελευταίο δεκάλεπτο. Πάντως ο Βίκος άνοιξε περισσότερο τη βεντάλια του στο σκοράρισμα. Δεν έχει μόνο τον Μαστρογιανόπουλο και τον Καμπερίδη στο πρώτο ημίχρονο, ειδικά τον Μαστρογιανόπουλο που έχει 17 πόντους και είναι πρώτος σκόρερ και έχει και 5 ασίστ. Πράγμα που σημαίνει ότι τουλάχιστον 27 πόντοι από τους 59 του Βίκου προέρχονται από τη δράση του Μαστρογιανόπουλου. Είναι και οι 14 πόντοι πλέον του Κουίντσι Άντερσον. Ο Παπάγου έχει τον Μαλέλη και τον Καραμαλέκο να έχουν πετύχει 5 από τα 9 του τρίποντα και είναι εξουσίας εκείνη που τον έχουν κρατήσει όρθιο πλησιάζοντας τώρα και ξεκινώντας για την ακρίβεια το τελευταίο δεκάλεπτο. Πάμε λοιπόν με επαναφορά για τον Βίκο με τον Γεωργίου. Βίκο φυσικά σε αυτή την πρώτη κατοχή στην τελευταία περίοδο μπορεί να αυξήσει ξανά τη διαφορά ακόμα και σε διψήφιο νούμερο. Έχει τον έλεγχο, Γράβας παραπέρα στον Άντερσον. Αυτή τη φορά έχασε την μπάλα αλλά με παρέμβαση του Δενδρινού, ο οποίος επιθετικά μπορεί να μην έχει προσφέρει πολλά στην ομάδα του αλλά αμυντικά καταδιώκει τον κάθε αντίπαλο. Δίνει ο Δενδρινός στα 10 λεπτά. Διπλή αλλαγή κατευθείαν για τον Βίκο, με Μαστογιανόπουλο και Αρνόπουλο να περνούν στη θέση των Γεωργίου και Πάτρα. Παναφορά που έγινε για να σουτ αμέσως από τον Άντσο. Ακολουθούσε τη φάση και κάρφωσε εντυπωσιακά, και το μεταξύ Νίκο είναι μια περίεργη φάση, γιατί η μπάλα πήγε ψηλά στο ταπλό και στην κάθοδό της τη βρήκε ο Αρνόκουρος, εντυπωσιακή φάση. 52-61, Δήμου θα πατήσει, ναι, 55-61. Ο Παπάγου τώρα μειώνει στους 6. Για να δούμε αν αυτά τα πρώτα λεπτά της τελευταίας περίοδου θα καταφέρει να βάλει πίεση στο Βίκο. Γιατί έχουμε πει ότι ο Βίκος έχει την ποιότητα και τις προσωπικότητες. Σουτάρει για 3 ο Τσούκας εν τω μεταξύ και αστοχή, επιθετικό ρυπάο του γράμμα φάουλ. Έχει λοιπόν την ποιότητα και τις προσωπικότητες ο Βίκος, αλλά το ερώτημα είναι αν ο Παπάγου μπορεί να βάλει την πίεση, και όσο να είναι, όση ποιότητα και όση προσωπικότητα κι αν έχει, σαν ο αντίπαλος παραμένει κοντά, σε βάζει σε ερωτήματα. Μαστοριανόπουλος πήρε την μπάλα μετά την επαναφορά, πιέστηκε, μάχες επιμαχών, γράβας για 3 από την κορυφή, ναι, 55-64. Πολύ μεγάλη ανάσα για τον Βίκο, αν ο Παπάγου επιχειρεί να επιστρέψει. Κάθε φορά που επιχειρεί να επιστρέψει ο Παπάγου, ο Βίκος έχει κάποια απάντηση. Μιλάλης, βρήκε τον Καραμαλέγκο. Καραμαλέγκος επιχειρεί να πλησιάσει, θα σουτάρει από μέση απόσταση, θα πάρει το φάουλ και τις δύο βολές. Ενδεχομένως εδώ ο Ηλίας Καραμαλέγκος θα μπορούσε να έχει πάρει και το maximum. Καραμαλέγκος θα εκτελέσει. Αυτή τη στιγμή είναι στο πάγκο ο Φώτης Βαλέλης και παίρνει ανάσες. Βάζει την πρώτη βαλή ο Ηλίας Καραμαλέγκος για το 56-64. Και στο πάγκο είναι και ο Τάρετ Άντερτον, ο οποίος στην προηγούμενη διεκδίκηση του rebound και παράληψή μου που δεν το ανέφερα Νίκο, έκανε το τέταρτο φάουλ του.
1: Ναι.
2: Δεν σε άκουσα Νίκο?
1: Ναι, ακούω, ναι.
2: Τέταρτο φάουλ έκανε λοιπόν ο Τζάρετ Άντερτον. Πολύ σοβαρό πρόβλημα αυτό για τον Παπάγου, αν και ο Τζάρετ Άντερτον δεν είναι στο καλύτερο βράδυ. Εντάξει, δεν περιμέναμε ότι θα βάλει 40, αλλά και πάλι δεν είναι στο καλύτερο το βράδυ. Τσούκας για 3. Ναι! 57-67. Ο Βίκος βάζει πλώρη για την GPL. Στο 8 λεπτό για τη λήξη είναι μπροστά με 10. Και κάνει καλό ξεκίνημα στην τελευταία περίοδο, πράγμα που ήταν ζητούμενο και για τις δύο ομάδες. Η Μανώτη θα γυρίσει, δύσκολη προσπάθεια. Ο Δεδρυνός κρατά ζωντανή την κατοχή του Παπάγου. Υπήρξε διαμαρτύρηση για βήματα του Δήμου, δεν υπάρχει κάτι. Δήμου, δείξε τον Δεδρυνό. Τους θα περάσει, θα πάρει το φάουλ, νομίζω το έχει πάρει χαμηλά, ναι. Το υποδεικνύει ο κύριος Μαγκλογιάννης, είναι χαμηλά το φάουλ. Είναι το δεύτερο ομαδικό του Βίκου. Και επαναφορά θα κάνει ο Μπιλάλης. Είναι τρίτο φάουλ του Θανάση Τσούκα. Ο Βίκος δεν έχει παίχτη με 4 φάουλ, ναι, και μια σκέιπα για 4 φάουλ. Ο Τάρετ Άντερτον επιστρέφει στο παρκέ. Τώρα ρισκάρει ο Φώτης Καρακώστας και τα δίνει όλα για όλα. Και είναι λογικό σε αυτό το σημείο, γιατί πάλι πάει να ξεφύγει το παιχνίδι. Ενδεχομένως θα δούμε πολύ σύντομα και το Μαλέλη. Άντερτον από μέση απόσταση δηλώνει παρόν, 59-67. Από τα 5 μέτρα σκοράρει και φτάνει τους 9 πόντους ο Τάρετ Άντερτον. Μαστογιανόπουλος προσπαθεί να περάσει, ωραία πάσα, ο Γράβας από μέση απόσταση, 59-69. Ο Μίκος διατηρεί σταθερά τα ηνία του αγώνα. Μιλάλης πήρε το φάουλ επίσης χαμηλά, τρίτο ομαδικό του Βίκου.
1: Διψήφιος και ο Γράβας, τρίτος παίχτης.
2: Σωστό.
1: Και με τον Καμπερίδη στο όριο με 9 πόντους και με το Διαμαντάκο 7 έχει πολλές περισσότερες λύσεις ο Βίκος.
2: Ακριβώς. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι έχει ανοίξει η βεντάλια του σκοραρίσματος για τον Βίκο. Παρεμπιπτόντως μπαίνει στη θέση του Τσούκα ο Ράσελ Τζόνς, γιατί είναι ο πρώτος παίχτης του Βίκου με τέταρτο φάουλ ο Θανάσης Τσούκας. Έχει λύσει ο Βίκος. Τζόνς είναι στα 3 φάουλ. Καραμαλέκος για 3 από 45 μοίρες. Όχι. Ριμπάντα τον Αρνόκουρο και ευκαιρία του Βίκου να ξεφύγει ακόμα περισσότερο. Τρέχει ο Τζόνς. Άντερσον στη γωνία για τον Βαστογιανόπλο που δεν σούταρε. Και άλεξε να μην πιαστεί. Το κάνει ο Άντερσον και είναι έστοχος.
1: Τα βάλαν όλα,
2: 72 time out άμεσα για τον Πότη Καρακόσα, η διαφορά για πρώτη φορά στο ΣΥ 13 βαδίζει ολοταχώς για την TPL.
1: Τρίποντο ο Γράβας, τρίποντο ο Τσούκας, τρίποντο ο Κλίνσι Άντερσον, όλα τα έχουν βάλει στην τελευταία περίοδο ο Βίκος.
2: Ναι, είναι αυτό που είπαμε, ποιος θα μπει καλύτερα στην τελευταία περίοδο και ο Βίκος αποδεικνύει αυτό που είπαμε νωρίτερα, ότι έχει τους παίκτες, έχει την ποιότητα, έχει την προσωπικότητα. Να είμαστε ειλικρινείς, ο Παπάγου έχει παλέψει πάρα πολύ.
1: Ναι, βέβαια.
2: Και για νεανική ομάδα έχει παλέψει, έχει βγάλει ενέργεια, είναι ψύχρεμος στις περισσότερες αποφάσεις, αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι μέρες όπου μπορεί να σου μπουν τα σουτ, μπορεί και να μην σου μπουν. Δεν μπορεί να πει κανείς βέβαια ότι είναι και σε κακό επιθετικό βράδυ.
1: Και να πούμε πολύ απλά, Ραφάη, να μην συμφωνήσουμε όλοι.
2: Περισσότερο το γεγονός ότι ενώ είναι μια καλή αμυντικά ομάδα, έχει επιτρέψει 72 πόντους σε 33 λεπτά.
1: Ναι, και παίζει απέναντι σε μια ομάδα η οποία φτιάχτηκε για να ανέβει, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό μην το ξεχνάμε.
2: Ακριβώς.
1: Ο στόχος των δύο ομάδων ήταν τελείως διαφορετικός στην αρχή του πρωταθλήματος και ο Παπάγου εξακολουθεί να παλεύει. Και σίγουρα έχει κάνει εκπληκτικό πρωτάθλημα, για να είμαστε ειλικρινείς.
2: Μα να θυμίσουμε ότι ο Παπάγου στο τέλος του πρώτου γύρου, αν δεν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο λάθος, ήταν στη θέση των play-out, έτσι.
1: Βέβαια.
2: Να το θυμίσουμε αυτό. Και έκανε μια τρομερή πορεία μετά. Έκανε 11 νίκες σε 14 παιχνίδια στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή στο δεύτερο γύρο ο Παπάγου έκανε πρωταθλητισμό για να βρίσκεται.
1: Μα έχει κάνει σερί διπλά στη Χαλκίδα και στα Γιάννα τελευταίες αγωνιστικές.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Συζητάμε, δηλαδή έχει κάνει σπουδαία πορεία.
2: Είναι σπουδαία πορεία του Παπάγου και είναι μαχητικό σήμερα. Το παλεύει πάρα πολύ. Αλλά σε αυτό το ρυθμό σκοραρίσματος είναι δύσκολο να ακολουθήσει. Επανήλθαμε στη δράση με τον Μπιλάλη να κρατάει για τον Παπάγου. Άντε το βρήκε τον Καραμαλέκο. Δήμου. Μέχρι να το πήρε την μπάλα. Άντε το ξανά στον Δήμου. Του αφήνουν το σούτο οι Falcons και δικαιώνονται σε αυτή την περίπτωση γιατί αστόκησε ο Δήμου. Ασολιανόπουλος. Βρήκε το γράμμα. Τζόνς ζητά από όλους να ηρεμήσουν γιατί δεν υπάρχει κανένα λόγος πλέον. Κανένας λόγος, συγγνώμη, πλέον ο Μίκος θα βιαστεί. Ασολιανόπουλος. Θα μιλά στον Αρνόκουρο. Συν 15.
1: Και αυτός έχει κάνει σπουδαίο παιχνίδι ο Αρνόκουρος.
2: 59-74. Ο Βίκος αγκαλιάζει την GPL.
1: Και Αρνόκουρος πλέον με 4 πόντους, 4 rebound. Νομίζω ότι έχει κάνει γενικά ένα πολύ καλό Final Four ο Αρνόκουρος. Και χθες
2: ήταν. Ναι, πραγματικά έχει κάνει ένα πάρα πολύ καλό Final Four και είναι χρήσιμο σε πάρα πολλούς τομείς του παιχνιδιού. Ειδικά η άμυνα που
1: είναι
2: πραγματικά.
1: Και χθες είχε εξαιρετική άμυνα. Προχθές μόνο.
2: Έχουμε αλλαγές ή καινούριο τάιμ. Πέφτες πάνε στον πάγκο, δεν έχω δει τι έχει συμβεί συγκεκριμένη φάση. Οι διαιτητές πάνε εδώ είναι το replay. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να σε αφήσω ξανά στον Μάριο Περδικάρη.
1: Στον αμφιτρίωνα.
2: Ναι, στον αμφιτρίωνα. Σωστό, στον οικοδεσπότη μας. Με ένα εξάλεπτο να έχει μείνει για τη λήξη, ο Βίκος πολύ δύσκολα πλέον θα χάσει αυτή την άνοδο. 59-74 ακολουθώντας για να το θυμίσουμε την πρωταθλήτρια Δόξα Λευκάδας. Πάμε στο Μάριο Περδικάρη. Δίνω λίγα δευτερόλεπτα να καλωδιωθεί και τα υπόλοιπα τα αφήνω σε εσάς.
1: Μάλιστα.
2: 59-74, 6 λεπτά και 2 δευτερόλεπτα για το τέλος του τελικού. Και όσο έκανε την περιγραφή ο Ραφαήλ Νίκο, κοίταζε λίγο το κοινάκι του Μαστραγανόπουλου. Ο Μαστραγανόπουλος έχει 17 πόντους, όλους το πρώτο ημίχρονο, 7 assists. Αλλά το εκπληκτικό για εμένα είναι ότι δεν έχει κάνει ούτε ένα λάθος. Μηδέν λάθη για το Μαστρογιαννόπουλο. Ενώ προχθές με τα μέχαρα είχε 8 assist, αλλά είχε και 6 λάθη. Για τρεις τώρα ο Μαλέλης θα αστοχίσει το rebound του Quincy Anderson. Από την άλλη πλευρά ο Μαλέλης, συγγνώμη ο Μπιλάλης, που έχει 6 assist, ο βασικός δημιουργός, το βασικό μυαλό του Παπάγου, έχει 6 assist, αλλά έχει 5 λάθη. Προφανώς σήμερα ο Παπάγου είναι μπερδεμένος, δεν είναι σε καλή μέρα εκ των πραγμάτων, αυτό είναι προφανές. Και βεβαίως ο δεύτερο ημίχρονο έχει πάρει μπρος ο Άντερσον. Αν υπάρχει μια διαφορά
0: μεταξύ των δύο ημιχρόνων θα λέγαμε ότι στο δεύτερο ημίχρονο έχει πάρει το όπλο του ο Άντερσον και οδηγεί πλέον εκ του ασφαλούς την ομάδα του Βίκου σε μια νίκη που από ό,τι φαίνεται είναι διαφαινόμενη νίκη, θα είναι και ευρεία. 59-76, πάλι ο Άντερσον. Πάλι ο Άντερσον, το μην 17, σε μακραίνει ο Βίκος, ο Άντερσον στους 19. Ακόμα μια άστοχη επίθεση για τον Παπάγου, το φάουλ του Ματσάνκου. Και παραλίγο να έχουμε τώρα μια σύραξη, μπαίνει και ο κύριος Καρπάνος στη μέση. Ο Βίκος πλέον μπορούμε να πούμε ότι έχει όχι απλά το momentum, έχει κάτι παραπάνω. Είναι στο σύν 17, το τρίτο δεκάλεπτο έλειξε στο σύν 7. Και μπορούμε να πούμε ότι πλέον έχει ένα πολύ μεγάλο προβάδισμα, το οποίο καλείται πλέον να το διαχειριστεί σε αυτό το τελευταίο μετάλεπτο. Μπαίνει ο Μερμίκης στη θέση του Τίμα Νότσε. Ράσελ Τζόνς με τον Μπιλάλη, επιθετική άμυνα του Μπιλάλη και μήπως κλέψει. Μάστρο Γιαννόπουλος. Γράμμας, το φάουλ. Έχω την εντύπωση είναι του Μπιλάλη. Πράγματι, τρίτο φάουλ για τον Μπιλάλη και τρίτο ομαδικό για τον Εβερτεκ Παπάγου σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. Επιμέρους σκορ σε αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο, σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο του τελευταίου δεκαλέπτου, 7-17. Το 52-59 έχει γίνει 59-76. Στους 23 βαθμούς το σύστημα αξιολόγησης παραμένει καλύτερος παίκτης του παιχνιδιού ο Σαράτης Μαστρογιαννόπουλος, αλλά υπάρχουν ακόμη 3 διψήφοι στο ranking. Γράβας, Καμπερίδης και Κουίντσι Άντερσον, ο οποίος μαζί με τον Μαστρογιαννόπουλο αυτή τη στιγμή έχουν και οι 2-19 πόντους. Αμφότεροι. Από την άλλη πλευρά στους 13 ο Μαλέλης και στους 12 ο Καραμαλέγκο. Ενώ ο Άντερσον τώρα θα δεχτεί το χειροκρότημα και τις πρώτες βοήθειες ταυτόχρονα από τον φυσικοθεραπευτή της ομάδας των Ιωαννίνων. Μια μικρή διακοπή. Έχει ζεσταθεί φυσικά και η εξέδρα από την πλευρά που είναι οι φιλάθλοι του Βίκου, που έχουν φέρει και πολλά παιδάκια από τις ακαδημίες, βλέπω τουλάχιστον 20 παιδάκια με κόκκινες ορτσάκια και μπλούζες βρίσκονται εδώ στο πλειστό της Λευκάδας. Τα γεράκια του Βίκου που είναι έτοιμα, είναι 5 λεπτά, 4,5 λεπτά μακριά από μια ιστορική άνοδο. Για πρώτη φορά ομάδα από την περιφέρεια Ηπείρου θα βρεθεί, αν συνεχιστεί η κατάσταση όπως είναι αυτή τη στιγμή, θα βρεθεί στην CBL, στην πρώτη κατηγορία. Βγαίνει ο Άντερσον, αλλά με ένα πολύ θερμό χειροκρότημα έκανε τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο. Αδιάθετο ο Κουίντσι Άντερσον. Και σκουπίζεται το παρκέ. Τέσσερα και 37 για το τέλος. Να δούμε αν έχει σφιγμό ο Παπάγου. Πρέπει να κάνει μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Η εικόνα του μέχρι στιγμής δεν δείχνει κάτι τέτοιο, αλλά βεβαίως το μπάσκετ είναι ένα άθλημα γεμάτο εκπληξία. Έχουμε το τάιμα out, Νίκο. Οι φίλοι του Παπάγου, οι οποίοι παππούν και αυτοί από την άλλη πλευρά να στήσουν τους παίκτες του Κώστα Καρακώστα, που πλέον τώρα θέλει γρήγορες επιθέσεις, μεγάλα σουτ για να ροκανίσει κάπως τη διαφορά. Το πλήν 17 που έχει αυτή τη στιγμή η ομάδα του Εβερτεκ Παπάγου, ο Νίκος Μάλκονς, που σιγά σιγά είναι αυτό που έλεγε ο Μενέλος Σεβαστιάδης, Ήλιανς από το παιχνίδι, έπαιξαν με υπομονή, σιγά σιγά πήραν τη διαφορά. Η ομάδα του Παπάγου που προφανώς δεν τα παράτησε ποτέ, έφτασε και στο πλήν 5 στις αρχές της τρίτης περίοδου. Αυτή ήταν όμως η διαφορά, η μικρότερη διαφορά που κατάφερε να φτάσει η ομάδα του Φερακώστα. Και προς έκπληξή μου τουλάχιστον, πίστευω ότι για τα τρία παιχνίδια θα είναι κάπως κλειστά. Βεβαίως το δεύτερο συμμετελικό στην Παρασκευή κρίθηκε στους 7 πόντους διαφορά. Αλλά σχεδόν σε όλο το μάτς ο Βίκος και αυτός και αυτό το παιχνίδι το ήλεγχε. Στο τέλος κάποια λάθη μείωσε ξανά ο Πρωτέας. Αλλά νομίζω ότι και τα τρία παιχνίδια από την αρχή φάνηκε ποιος θα τα πάρει. Δεν είχαμε ανατροπές σε πάση περιπτώσει σε κανένα από τα τρία παιχνίδια. Τουλάχιστον έτσι φαίνεται ότι θα γίνει και σήμερα αυτό το πράγμα. Η ομάδα του Βίκου που έχει παρασύρει διαφορά. Και επαναλαμβάνω, καλύτερα να τη διαχειριστεί πλέον. Δεν έχει καμία σημασία η διαφορά. Έχει σημασία ποιος θα πάρει το ρόλο του αγώνα και ταυτόχρονα για την άνοδο στην Α1, στην GPL. Βιλάλης. Ματσάκος, ξανά Βιλάλης. Το σκριν του Μαλέλη. Ψάχνει το Μαλέλη ο Βιλάλης. 3 δευτερόλεπτα και το τέλος. Κλέβει ο Μαστρογιαννόπουλος. Jones. Τελευταίο τετράλεπτο. Jones για τρεις. Ναι! Ράτσο Jones! Για στάσεις τριάμπου. Η διαφαινόμενη αυτή νίκη για την ομάδα των Κυριακιών των Ιωαννίνων. 59-71, 59-79. Φαίνεται ότι στο τελευταίο δεκάλεπτο έχει μείνει από κάψη, έχει μείνει από δυνάμεις όπου πάγουμε. Έλα, ένα σχόλιο.
3: Αυτό ακριβώς που είπες. Μαρία, νομίζω ότι μια ομάδα η οποία έζησε και πέθανε μπασκετικά εν τέλει, μιλάμε με το τρίποντο. Αυτό το 10 στα 33 δεν είναι παράλογο, αλλά όταν συνδυάζεται με 7 στα 18 δίποτα, είναι κάτι εξωπραγματικό. Στα μάτια πέντα σου, ο Βίκος, αν θα βρίσκεται λύσεις όλο και από περισσότερους παίκτες. Είναι μια σειρά πρωταγωνιστών σήμερα. Δεν είναι μόνο ο Γκράβας, έχει μπει στο παιχνίδι, ο Άντερσον αθόρυβος όπως πάντα, έχει το πάντα επίκρονο ο Καμπερίδης, είναι ο Μαστρογιαννόπουλος. Γενικά μιλάμε για μια πληθώρα ικανών παιχτών. Εν τέλει, όσο και αν λέμε ότι τα πάντα γίνεται στο μπάσκετ, νομίζω ότι αυτοί 18 πόντοι σε 3 λεπτά δεν αλλάζουν, οπότε έστω και με μια πολύ μεγάλη παρένθεση αβεβαιότητας για την ομάδα των Ιωαννίνων, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα που μπορούμε, ίσως και κάτι υπερβολή, αλλά κοντά είναι το να πω τη λέξη παρέπε αγωνιστικά. Τελικά θα έσβε σε όλα ερχομενούς τη λεπτάδα και με 9 μήνες σχεδόν πόσο είναι καθυστέρηση, η αρχή και το τέλος είναι αυτό που όλοι περιμένουν. Πήγε σαν φαβορί και βγαίνει. Εντάξει, όχι ακριβώς σαν φαβορί, η Λευκάδα του πήρε το πρωτάθλημα, αλλά βγαίνει με την άνοδο πάνω στην οποία επένδυσε μια ανθρωπή του και θέλει, νομίζω,
1: παρέα
3: όπως έχουμε δει, και το έβλεπες και το πρωτάθλημα κάθε εβδομάδα σε όλες τις ομάδες, είναι τι δικαιούταν, ασκητική δικαιοσύνη.
1: Μενέλα, αν μου επιτρέπεις, σε αυτά που λες, που είναι όλα πολύ ενδιαφέροντα και σωστά, ο Βίκος είχε 5 τρίποντα σε όλο τον αγώνα και έχει βάλει 4 στην τελευταία περίοδο.
0: Ναι.
1: Και προς επίρρωση που λέει και ο Σκουντής, αυτό που είπες, και αυτό που λες ότι στο κρίσιμο σημείο η ομάδα του Βίκου απέδειξε ότι παρουσίασε αυτό για το οποίο φτιάχτηκε. Και μην ξεχνάμε ότι τα play-off δεν ξεκίνησαν καλά για το Βίκο με την ήττα από το Λαύριο. Δηλαδή πραγματικά πώς συσπυρώθηκαν μετά την εντός έδρας ήττα από το Λαύριο, πήγαν στο Λαύριο να παίξουν έναν αγώνα do or die, έτσι. Και στο κρίσιμο σημείο συσπυρώνονται και είναι πανέτοιμοι.
0: Πάντως, αγαπητέ μου Νίκο, η αλήθεια είναι ότι ο Κόξι απλές, σαριτολογώντας βέβαια το έλεγε, αλλά είχε μια δόση αλήθειας. θυμάμαι κάποιες δηλώσεις που είχε κάνει μετά το δεύτερο παιχνίδι με το Λαύριο που κέρδισε εκτός έδρας η ομάδα του.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει δεν θέλω να παίζω εκτός έδρας, διότι εκτός έδρας κάτι παθαίνει η ομάδα και δεν παίζει καλά, ενώ εκτός έδρας παίζω πολύ καλύτερα.
1: Και αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι ότι στη Λευκάδα είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Έδειχε δώσει μια πολύ καλή παράσταση. Γιατί δύο παιχνίδια ο Βίκος έχει παίξει καλό μπάσκετ και πέρα από τα λάθη που έδωσε τον Πρωτέα Βούλας, Μάρια, και τον Πρωτέα Βούλας στο παιχνίδι, για να είμαστε ειλικρινείς, ο Βίκος ήταν κυριαρχικός, έτσι, από την αρχή στο τέλος.
0: Ακριβώς. Αλλά μην ξεχνάμε ότι στο τελευταίο δίμηνο και μετά την αποχώρηση του coach Μιχελάκου, ο οποίος coach Μιχελάκος, αν θυμάσαι, αποχώρησε μετά την ήττα από τα Μέγαρα,
1: ναι,
0: που ήταν και αυτή πάλι εντός έδρας. Ο Βίκος έχασε και από τον Πρωτέα, έχασε και από τον Παπάγου. Δεν είμαι και πρόχειρος, πρέπει να έχασε και από άλλη ομάδα εντός έδρας. Κέρδισε το ψυχικό, λάθος δικό μου, κέρδισε το ψυχικό, κέρδισε βεβαίως και έχασε και από το Λαύριο.
1: Βέβαια.
0: Δηλαδή είχε πολλές κακές ήττες στην έδρα του.
1: Και βέβαια, αυτό που λες, από τη στιγμή που έβγε ο coach Μιχελάκος και ήρθε ο coach Γιαπλές, δεν έγινε κάποια αλλαγή στο ρόστερ.
0: Όχι.
1: Ήδη παίχτες είναι, έτσι.
0: Αλλά ήταν αρκετά ασταθής η ομάδα και με τον coach Γιαπλέ και βλέπουμε σήμερα αλλά και την Παρασκευή μια ομάδα πραγματικά...
1: Ναι, κυριαρχική.
0: Κυριαρχική. Δεν ξέρω καν τη δόξα που πραγματικά ήταν κυριαρχική σε όλο το πρωτάθλημα. Αν με αυτό το Βίκο θα μπορούσε να τα βγάλει πέρα. Δηλαδή ίσως ήταν έτσι γραμμένη η μοίρα να το πω, να ανεβεί η δόξα, να γίνει η δουλειά στη regular season για τη δόξα.
1: Ας μείνουμε πάντως ότι τελικά επιβραβεύονται δύο καλύτερες ομάδες, έτσι. Αυτό είναι,
0: είναι
1: δεδομένο.
0: Είναι προφανές ότι ο πρώτος γύρος του Βίκου ήταν εντυπωσιακός. Και βεβαίως τελειώνει βεβαίως ο πρώτος γύρος με εκείνη την κακίδα από το Εγάλιο που πραγματικά τρίχομαι τα μάτια μας και λέγαμε πώς είναι δυνατόν. Έτσι. Και από εκείνη την ήττα στην ουσία άρχισαν τα πρώτα σημάδια αυτής της αρρώστιας, δεν ξέρω πώς να το πω, γιατί πράγματι η ομάδα του Βίκου από εκείνο το απόγευμα του Δεκεμβρίου που έχασε από το Εγάλιο άρχισε να μοιάζει πάρα πολύ ασταθής.
1: Εκεί έδειξε ότι είναι ευάλωτη, ενώ μέχρι τότε έδειξε ότι δεν μπορεί να νικηθεί. Και
0: ακριβώς.
1: Μετά πλέον βλέπουμε μια, για να κάνουμε πλέον, γιατί είμαστε στα τελευταία 2,5 λεπτά της φετινής Elite League, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Να πούμε ότι από εκεί πέρα φάνηκε η ποιότητα, η δουλειά και η αξία της δόξας Λευκάδας.
0: Γιατί... Λοιπόν, έχουμε τώρα κάποια μαζεμένα λάθη. Μαζεύει τη διαφορά από πάγκους στους 14. Το πλήν 20 είναι πλήν 14 πλέον για την ομάδα των Αθηνών.
1: Εντάξει, αυτά που έχεις δει με τον Πρωτέα Βούλας είναι, δεν τίποτα.
0: Ναι. νομίζω το παιχνίδι έχει κρυθεί τώρα, λένε ότι το μπάσκετ είναι απρόβλεπτο άθλημα και πρέπει να ακούσουμε την κόρνα της γραμματείας, αλλά τώρα δεν μπορώ να βρω τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να...
1: Απλά ήθελα να πω ότι από εκείνο το σημείο και μετά που είπες, εσύ καθώς είμαστε τελευταίο δίλεπτο της φετινής Elite League, η δόξα Λευκάδας ήταν μακράν η πιο συνεπής ομάδα. Αυτή ήταν νομίζω όλο το μυστικό, η δόξα είχε τη συνέπεια όλοι.
0: Ναι, η δόξα Λευκάδας είναι αυτό που λέει ο coach Σερζής, δεν είχε δεύτερη διαδοχική ήττα στο πρωτάθλημα.
1: Βεβαίως, ήταν η πιο συνεπής ομάδα. Τι...
0: Ναι, αυτό δείχνει, δηλαδή, εγώ πραγματικά, όταν έχασε η δόξα από τους μαχητές, πραγματικά περίμενα, εντάξει, προφανώς όλοι ήλπιζαν σε μια νίκη του Παπάγου εκείνη την τελευταία αγωνιστική. Αλλά εκ των πραγμάτων στο επόμενο παιχνίδι με το ψυχικό πραγματικά περίμενε να δω την αντίδρασή της και ήταν μια πάρα πολύ όρημη ομάδα, έτσι, απέναντι σε μια ήττα. Στην ουσία αν έχει κάνει ένα κακό μάτσι Λευκάδα τη χρονιά είναι στο μάτσι με τους μαχητές. Διότι τα υπόλοιπα παιχνίδια που έχασε από τον Πρωτέα εκτός, όπως και να το κάνουμε όταν παίζει με τον Πρωτέα εκτός, δεν είσαι φαβορί, είναι 50-50 το παιχνίδι. Έχασε από τον Κόρυβο εδώ με τον Κόρυβο, απλέτεται ακόμα στον Κόρυβο. Σε ένα μάτσο που πραγματικά, όταν βεβαίως ηγήθηκε κάτι παράπονα από την διευθυνσία η ομάδα της Λευκάδας, αλλά ο Κόρυβος σε εκείνο το μάτσο βρήκε αν θέλεις το τροτό σημείο της δόξας, διότι η δόξα, αν υπήρχε ένα τροτό σημείο για μένα, είναι ότι είναι λίγο soft ομάδα, δηλαδή και η ψηλή της και το τεστικό, δηλαδή και ο Ρόμπινσον, έτσι, στην άμυνα ήταν ευάλωτος. Μπορεί να ήταν ένας εκπληκτικός επιθετικός παίκτης, αλλά να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν είμαι προπονητής. Εμένα πιο πολύ μου κάνει για τριάρι ο Ρόμπινσον παρά για τεσσάρι και γι' αυτό ήρθε και ο Σάμις στο μέσο της σεζόν για να απελευθερωθεί λίγο ο Ρόμπινσον και να βγει λίγο προς τα έξω. Δηλαδή ήταν η προσθήκη του Σάμι, γιατί συζητούσα και με τα παιδιά από την δόξα και από την διοίκηση τότε, ήταν στην ουσία τότε και να βγει λίγο προς τα έξω ο Ρόμπινσον και νομίζω το κατάφερα. Η δόξα πραγματικά ήταν πάρα πολύ συνεπής, έχασε από τον Κόρυβο, έχασε το πρώτο από τα Μέγαρα. Είχε ήττα και από τον Πρωτέα, είχε ήττα από τους μαχητές και είχε μια ήττα επίσης από το ψυχικό χωρίς τον Ρόμπινσον. Ήταν ένα παιχνίδι που είχε παίξει στο τέλος του πρώτου γύρου χωρίς τον Ρόμπινσον η ομάδα της Λευκάδας.
1: Κοίτα, Μάρια, είναι και κάποια πράγματα ενδεικτικά. Δηλαδή, πριν δύο χρόνια ο Πανιώνιος είχε έρθει πρώτος με 8 ήττες και 3 νίκες διαφορά από μια τριπλή ισοβαθμία στη δεύτερη θέση που είχαν 11. Πέρυσι η Μύκονος και τα Μέγαρα ήταν στην πρώτη θέση με 4 ήττες αμφότερες. Έτσι. Και η επόμενη, ο τρίτο ομάδα Ερακλής είχε 11 ήττες. Και φέτος η Δόξα Λευκάδας είχε 5 ήττες και στη συνέχεια τριπλή ισοβαθμία στη δεύτερη θέση με 8 ήττες. Δηλαδή αυτό το φετινό της Λευκάδας είναι πολύ σημαντικό με τον τρόπο που ήρθε και όπως ήρθε, έτσι.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ούτε ένας άνθρωπος στη χώρα, όσο και αν ήταν υπεραισιόδοξος για τη Δόξα, ούτε ένας, ούτε και οι ίδιοι στη Δόξα δεν θα μπορούσαν
1: το
0: να
1: περιμένουν.
0: Ναι, ούτε καν το απευθείας, στην πρώτη θέση. Δηλαδή, μιλάμε για μια χρονιά παραμυθένια και προσφέρει συγκινήσεις αυτό το πράγμα που έγινε φέτος για την ομάδα της Λευκάδας. Η ομάδα της Λευκάδας, αν τουλάχιστον γνωρίζω, γιατί δεν τα γνωρίζω και όλα, αλλά τουλάχιστον αυτό που μου έχουν πει στην αρχή της σεζόν, γιατί η αλήθεια είναι ότι αυξήθηκε το budget το Δεκέμβρη με την ενέλευση του Χατζηνικόλα και του Τσάμι, αλλά στην αρχή της σεζόν το budget της Δόξας ήταν το 1ο ή το 10ο.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Και τώρα το 1ο και το 10ο budget.
1: Και σίγουρα δεν είχε, σίγουρα δεν είχε τα budget άλλες χρονιές, άλλες χρονιές.
0: Ακριβώς. Και βεβαίως η αποκάλυψη με τον Θοδωρή Τερζή. Λοιπόν, 67-83, να πάμε στο παιχνίδι μας. 67-83, τώρα έχουμε αλλεπάλληλα φάουλ. Τώρα θα συζητήσει η γραμμή της φιλανθρωπίας ο Γιώργος Αρνόπουλος. Και στην ουσία μένει να μάθουμε μόνο το τελικό αποτέλεσμα.
1: Να δώσουμε λοιπόν συγχαρητήρια και στον Δίκο Ιωαννίνων που ανεβαίνει στην Greek Basketball League. Να δώσουμε συγχαρητήρια στον Παπάγου για την εξαιρετική πορεία. Συγχαρητήρια και στα Μέγαρα όπως και στον Πρωτέα Βούλας που επίσης είχαν μια θαυμάσια σεζόν, έτσι. Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες για όμορφο θέαμα που είχε φέτος η Elite League. Και βέβαια είχαμε τη χαρά εμείς να το παρακολουθήσουμε όπως κάθε χρόνο. Εδώ για τέταρτη χρονιά στο web radio της ΟΚ είμαστε εδώ, παρακολουθούμε όλα αυτά τα ωραία γεγονότα από τις εθνικές κατηγορίες και είναι πολύ σημαντικό το ότι είμαστε σε όλα τα γήπεδα, σε όλες τις κατηγορίες, σε όλη την Ελλάδα.
0: Νίκο, ενημέρωσε με, θα βγάλουμε και τη συνέντευξη τύπου ζωντανά.
1: Θα βγάλουμε τις δηλώσεις από τη ΜΕΡΚ, νομίζω.
0: Οκ. Θα βγάλουμε και επομένως κλείνουμε τη μετάδοση μόλις ολοκληρωθεί το παιχνίδι και από ό,τι μας είπαν και προηγουμένως εδώ από την Ομοσπονδία την βράβευση για την δεύτερη θέση θα την κάνει ο υπουργός
1: ο κύριος Καπαδάς.
0: Ο κύριος Καπαδάς.
1: Θα μείνουμε εμείς για την απονομή, θα συνεχθούμε την ΕΡΤ για τις δηλώσεις για όλα.
0: Ο Άντερσον τώρα έναν από το lay-up θα στοχίσει. Αλλά θα πάρει το φάουλ ο Τζάρετ Άντερσον. Τρίτο φάουλ για τον Μαστρογιαννόπουλο. Ένα λεπτό και 7 δευτερόλεπτα για το τέλος. Να πω βέβαια ότι σήμερα σε μια βόλτα που έκανε στη Λευκάδα είδα πολλούς πολλά παιδάκια από την Ακαδημία του Πρωτέα. Έμειναν προφανώς πολλές οικογένειες.
1: Ο Πρωτέας είναι φημισμένος για τις Ακαδημίες του.
0: Ναι, έμειναν πολλές οικογένειες παρόλο που ιτήθηκε η ομάδα τους και προφανώς για το τριήμερο αυτό το τριήμερο της Φωτομαγιάς.
1: Μια χαρά είναι η Λευκάδα. Γιατί να μην κάτσουν.
0: Εννοείται. Σε μια άρτια διοργάνωση εδώ στη Λευκάδα που ολοκληρώνεται, επαναλαμβάνω, με αυτή την τριαμβευτική άνοδο για τον Βίκο Ιωαννίνων. Βήματα τώρα για τον Μαστρογιαννόπουλο. Όχι, συγγνώμη, για τον Άντερσον.
1: Άντερσον.
0: Για τον Άντερσον τα βήματα. Τελευταίο λεπτό πια. Μπιλάλη θα στοχίσει εξ επαφής. Παραμένει το 69-85. Κουίνσι Άντερσον το κάρφωμα. Στο συν 17, στο συν 18, 69-87. Αλλά τα έξετρος για το τέλος. Και τώρα υπάρχει μια μικρή μανούρα στην εξέδρα.
1: Έλα μου.
0: Από το παδό του Παπάγου εκεί.
1: Καλά παιδιά είναι.
0: Γήπεδο.
1: Παιδιά είναι, θα τα βρούμε.
0: Και φωνάζει όλο το γήπεδο από την πλευρά της εξέδρας του Βίκου MVP, MVP. Και τώρα έχουμε μια σύραξη μεταξύ Καραμαλέκου και κάποιου και από τον πάγκο του Γλυκού. Έχουμε μια συνομιλία τώρα εκεί. Εν πάση περίπτωση τώρα εντάξει έχουν ανάψει τα αίματα, είναι λογικό. Νομίζω όμως ότι είναι εντάξει, μια καθαρή και δίκαιη νίκη σήμερα για τον Βίκο. Προφανώς το παιχνίδι δεν πήγε όπως θα ήθελε η ομάδα του Παπάγου.
1: Είδες, παιδιά, μεγάλα παιδιά, είναι τα βρήκαν, σταμάτησαν όλα.
0: Quincy Anderson με 21 πόντους και ο Μαστρογιονόπουλος με 21. Αλλά με 8 assist και με ένα λάθος. Έκανε ένα λαθάκι ο Μαστρογιονόπουλος. Λέγαμε προηγουμένως ότι δεν είχε ούτε ένα λάθος. Και γι' αυτό το λόγο στην ουσία είναι και πιο ψηλά το ranking με 24 βαθμούς αυτή τη στιγμή στο efficiency.
1: Έχει και... έχει και 8 ασίστε και 3 κλεψίματα.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Έχει και 6 κερδισμένα φάουλ.
0: Καραμαλέγκος τώρα θα αφήσει μάλλον στο καλάθι. 72-87. Τον πρέσο το γύρω για την ομάδα της Αθήνας. Μαστρογιανόπουλος. Γεωργίου. Τελευταία 5 δευτερόλεπτα από πολύ μακριά ο Γεωργίου. 14,9 και το τέλος. Να δούμε αν θα εκτελεστεί αυτή η επίθεση για τον Εβερτεκ Παπάγου. Αγκαλιάζονται ο κόουτς Γιαβλές με τον κόουτς Ταρακώσα. Είναι πολύ όμορφη στιγμή. Νίκο, φίλες και φίλοι, ολοκληρώνεται το παιχνίδι. Αφήνει τη μάλα χαμηλά ο Καραμαλέκος. Άνοδο για το Βίκο. Άνοδος για τα γυράκια του Βίκου. 87-72 με αυτό το σκορ. Σφραγίζεται η άνοδος και η δεύτερη θέση για μία ακόμα ομάδα του Βόρειου Δυτικής Ελλάδας, πρωταθλήτρια η Δόξα Λευκάδας, δεύτερα θλήτρια η ομάδα των Ιωαννίνων.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά από εδώ θα ακολουθήσει βεβαίως η βράβευση νομίζω και του MVP που αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, Μενέλαε, θα έχουμε βράβευση για τον MVP, θα έχει βράβευση MVP. Όταν έχουμε βράβευση MVP, οκ, εντάξει. Σε κάθε περίπτωση είναι MVP ο Σεράτης Μαστρογιανόπουλος στο σημερινό παιχνίδι. 87-72. Σφιγμένες δόθηκε για το Θανάση Καπλέ. Λοιπόν, αγοραφάει λαγά το Μενέλαο Σεβαστιάδη και από μένα το Μάριο Περδικάρη. Νίκο μου, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ωραία, λοιπόν, Βίκος. 87-72, νίκη, καθαρή, άνοδος στην GBL. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Βίκου, συγχαρητήρια στην ομάδα του Παπάγου που επίσης έκανε μια θαυμάσια πορεία φέτος. Συγχαρητήρια και στον Πρωτεαβούλας και, και στα Μέγαρα που έφτασαν μέχρι εκεί. Νομίζω ότι είδαμε μια εξαιρετική διοργάνωση και από πλευράς οργανωτικής και από πλευράς αγωνιστικής. Είδαμε 4 πάρα πολύ καλές ομάδες, είδαμε γεμάτο γήπεδο στην Λευκάδα. Και βέβαια ζούμε τώρα και αυτές, βλέπουμε τις μεγάλες στιγμές. Τα Γιάννα πανηγυρίζουν γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία του, στο αντρικό βέβαια, στο μπάσκετ των ανδρών, η ομάδα του Παζιάννα είναι στην Α1 γυναικών, έχει παίξει και Ευρώπη και έχει παίξει και τελικό κυπέλου. Τα Γιάννα ζουν λοιπόν τη μεγάλη του στιγμή και την προοπτική να έχουν 2 ομάδες από την πόλη στη μεγάλη κατηγορία του μπάσκετ τη νέα αγωνιστική περίοδο.

0: Να πω ακριβώς πάνω σε αυτό. Εγώ βρήκα μια ομάδα. Το ρόστερ είναι του κόουτς Μιχελάκου. Εγώ δεν άλλαξα τίποτα. Η ομάδα δουλεμένη και επειδή το επάγγελμά μας δεν είναι πλέον με το πρεστής που ήταν κάποτε, θα πρέπει τουλάχιστον εμείς συναδελφικά να είμαστε σωστοί. Τα μεγαλύτερα credits αξίζουν στον κόουτς Μιχελάκο που έκανε όλη τη δουλειά για να την τελειώσω εγώ. Συγχαρητήρια στα παιδιά, σε όλο το staff, στους εργάτες μου, αλλά πάνω απ' όλα στη διοίκηση, γιατί από τη διοίκηση ξεκινάνε όλα.
1: Είσαι παλιός στη δουλειά coach, έχει ζήσει πάρα πολλά. Η Ήπειρος αποκτά εκπρόσωπο στη GBL. Πρώτα απ' όλα θέλω σαν μπασκετάνθρωπος την άποψή σου και μετά ως προπονητής ομάδας.
0: Συνήθως δουλεύω στην επαρχία όταν, ξέρετε, δεν είναι μια μεγάλη πρόκληση τύπου Παναθηναϊκός, εννοείται. Και αυτή τη χρονιά διάλεξα να πάω στην Αμαλιάδα που είναι επαρχία. Πιστεύω ότι εκεί μπορείς να κάνεις περισσότερα πράγματα. Και αυτό που λέμε από κέντρο νομίζω είναι καλό. Η Ήπειρος για πρώτη φορά έχει αντρική ομάδα στη GBL, γιατί το γυναικείο μην ξεχνάμε είναι στην Α1. Και νομίζω ότι σαν περιφέρεια το αξίζει, αν μη τι άλλο.
1: Είναι μια προσπάθεια τα τελευταία χρόνια από την διοίκηση της ομάδας των Ιωαννίνων, η οποία έφτασε στην κορύφωσή της, στην άνοδο. Από εδώ και πέρα τα όνειρα μεγαλώνουν, τα σχέδια πολλαπλασιάζονται. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμη.
0: Στις λίγες κουβέντες που έχω προλάβει να κάνω, τα όνειρα είναι μεγαλεπίβολα. Θα δούμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Συγχαρητήρια. Συγγνώμη, παράληψη στην ομάδα του Παπάγου, στον coach που είναι και φίλος, τον coach Καρακώστα, που είναι εξαιρετικός coach και νομίζω είναι παράδειγμα προς έρευνα. Ένα ρόστερ όχι φανταχτερό, ένα ρόστερ φθηνό, πώς κατάφερε και το έφτασε μέχρι τους τελικούς. Θερμά συγχαρητήρια.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να το γιορτάσετε.

Dirty. Dirty to clean my act up. If you ain't dirty, you ain't.

σιδέρα.